Ναι. Να κάτσουμε όλοι.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Με προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύετε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σύμφωνα με μελέτη, η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο που προκαλεί η οδική κυκλοφορία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον. Στη μελέτη διερευνήθηκαν στοιχεία για πάνω από 3 εκατομμύρια άτομα στη Δανία, ηλικίας άνω των 40 ετών για 13 χρόνια. Ως υψηλό επίπεδο θορύβου ορίστηκαν τα 60 δεσιμπέλ και ο θόρυβος υπολογίστηκε με βάση τις διευθύνσεις διαμονής των συμμετεχόντων σε 5 διαφορετικά έτη και σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Διαπιστώθηκε ότι όσοι εκτίθενται σε μεγάλο θόρυβο είναι συχνότερα άνδρες, ζουν μόνοι, έχουν χαμηλότερο εισόδημα και ζουν σε περιοχές που έχουν λιγότερους χώρους πρασίνου κοντά τους και υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τελικώς διαπιστώθηκε ότι η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο των δρόμων στην περιοχή κατοικίας συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο για νόσο Πάρκινσον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι εκτίθενται σε επίμονο θόρυβο, ακόμα και νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο ύπνος τους και να έχουν υψηλότερα επίπεδα στρες. Αντιθέτως, όσοι ζουν σε σπίτια με ήσυχο περιβάλλον έχουν μικρότερο κίνδυνο για εμφάνιση Πάρκινσον, καθώς έχουν τη δυνατότητα να απομονωθούν σε πιο ήσυχους χώρους. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της ησυχίας στις γειτονιές όπου υπάρχουν κατοικίες, κάτι που θα πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού και της κατασκευής κατοικιών.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 23 Ιουλίου, σαν σήμερα, 776 π.Χ. αρχίζουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ολυμπία. 1821, οι Έλληνες καταλαμβάνουν το κάστρο της Μονεμβασιάς. 1888, ο κύριος Ντάνλοπ πατεντάρει το λάστιχο αυτοκινήτου με σαμπρέλα. 1903, η Ford πουλά το πρώτο της αυτοκίνητο με κόστος $850 και τελική ταχύτητα 48 χιλιόμετρα την ώρα. 1974, πτώση της Χούντα στην Αθήνα. Μετά από πολιτική σύσκεψη αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σάμψον και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κλειδίδης. 1996, πεθαίνει η ηθοποιός μας Αλίκη Βουγιουκλάκη.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα του χώρου μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πύλου Νέστορος Μεσσηνίας. Σταθερά εκτός του εξοπλιστικού προγράμματος των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 παραμένει η Άγκυρα, αφού αδυνατεί να καλύψει τα αυστηρά κριτήρια που ορίζει το αμερικανικό δίκαιο σύμφωνα με το State Department. Πρωτοφανές περιστατικό αποκάλυψε η OpenAI, καθώς προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να παρακάμψουν το προστατευμένο περιβάλλον δοκιμών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα και να επιχειρήσουν κυβερνοεπίθεση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να ανταποκριθεί και στα δύο παιχνίδια με την Ουγγρική Πάξη, εμφανίστηκε ο τεχνικός των Πράσινων, Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη τύπου εν όψη του απόψινου πρώτου αγώνα των δύο ομάδων στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League και αναφέρθηκε στην εμπειρία του από προκριματικές σειρές και στη διαχείριση της πίεσης για το αποτέλεσμα. Αποφασιστικός και με ανταγωνιστικό πνεύμα θα παραταχθεί σήμερα ο ΠΑΟΚ στο Λούμπλιν της Πολωνίας στην εκκίνηση των επίσημων υποχρεώσεών του. Θέλω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ για 90 λεπτά, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός των Ασπρόμαυρων Αλέσιο Λίσι. Βλέμμα στραμμένο στους αγώνες των προκριματικών του Champions League έχει αυτό το διάστημα η ΑΕΚ εν όψη των δικών της αγώνων που πλησιάζουν στα play-off της διοργάνωσης. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί αποκλεισμό μίας εκ των Λεχ Πόζναν, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Δυναμό Ζάγκρεμπ ή και Ερυθρού Αστέρα, όμως τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στον δεύτερο προκριματικό δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά αφού όλες νίκησαν εκτός από την Δυναμό.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Οι μπαλαρίνες είναι ο πιο διαχρονικός συνδυασμός με το κάπρι κολάν. Προσφέρουν θηλυκότητα χωρίς να θυσιάζουν την άνεση και είναι ιδανικές τόσο για πρωινές όσο και για απογευματινές εμφανίσεις. Για ένα κομψό αποτέλεσμα προτίμησε μπαλαρίνες με μυτερή ή τετράγωνη μύτη καθώς δημιουργούν την αίσθηση πιο μακριών ποδιών. Οι κλασικές μαύρες, οι νιούντ ή οι δίχρωμες επιλογές ταιριάζουν σχεδόν με κάθε outfit. Αν θέλεις να δώσεις πιο elegant χαρακτήρα στο κάπρι κολάν, τα sling back είναι η ιδανική επιλογή. Το ανοιχτό πίσω μέρος του παπουτσιού κάνει το look πιο ανάλαφρο, ενώ το μικρό ή μεσαίο τακούνι προσθέτει ύψος χωρίς να κουράζει. Για πιο μοντέρνο αποτέλεσμα επίλεξε sling back σε λευκό ή κρέμ, animal print για μια fashionable πινελιά, μεταλλικές αποχρώσεις για βραδινές εμφανίσεις. Τα επίπεδα flip-flops χαρίζουν ανεπιτίδευτο ύφος και είναι ιδανικά για καθημερινές εμφανίσεις, ειδικά όταν συνδυάζονται με πουκάμισα oversized t-shirts ή αέρινα top. Από την άλλη πλευρά, τα flip-flops με χαμηλό τακούνι προσθέτουν κομψότητα χωρίς να χάνουν την άνεσή τους και είναι ιδανικά για καλοκαιρινές εξόδους, δείπνα ή city looks.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Λατρεύω την Ελλάδα και έχω πολύ καλούς φίλους εκεί. Αυτός ο τόπος είναι στην καρδιά μου. Τα τελευταία 5 χρόνια έρχομαι κάθε καλοκαίρι στη Μύκονο. Λατρεύω τη θάλασσα, τον γαλάζιο ουρανό, το υπέροχο φαγητό. Πραγματικά δεν έχω φάει πιο νόστιμα πιάτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μου αρέσει να βγαίνω τα βράδια έξω, να διασκεδάζω και εκεί το κάνω. Έχω και πολύ καλούς Ελλήνες φίλους που με κάνουν να αισθάνομαι ότι είμαι σπίτι μου με τη ζεστή φιλοξενία τους. Στη Μύκονο δεν με ενοχλούν ούτε οι παπαράτσι, είναι ευγενικοί και χαμογελαστοί, όπως όλοι οι Έλληνες. Εύχομαι να καταφέρω και φέτος να έρθω έστω και για λίγες μέρες. Πέρσι ανέβαζα συνέχεια φωτογραφίες στο Twitter και τους είχα τρελάνει όλους στο Hollywood. Είχαν σκάσει από τη ζήλια τους, είχε δηλώσει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της. Μετά το καφέ της χαράς δεν υπήρχαν πολλές προτάσεις. Μου ήρθαν άλλες προτάσεις στο θέατρο. Τηλεοπτικά δεν θυμάμαι τι έκανα μετά. Μέχρι τότε έπαιζα στο ποιοτικό θέατρο από το καφέ της χαράς και μετά άρχισαν να κόβονται αυτές οι προτάσεις. Υπήρχε στην ατμόσφαιρα ότι αυτός μας πρόδωσε τώρα, έκανε κάτι εμπορικό. Που τότε δεν το ήθελαν, τώρα το θέλουν. Μου ερχόντουσαν προτάσεις από πιο εμπορικά θέατρα. Αυτός στην αρχή μου κλώτσισε, με στεναχώρησε. Εγώ ποτέ δεν πίστευα σε τέτοιες ετικέτες, πάντα έκανα δουλειές που μου άρεσαν. Δεν έχω καταφέρει να μην μπορώ να δουλέψω μία σεζόν. Άμα δεν δουλέψω μία σεζόν θα μου κοστίσει, σοβαρά θα μου κοστίσει. Θα πληγωθώ οικονομικά πολύ, δήλωσε ο ηθοποιός.

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά, ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 34 Καβάλα Νάξος Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Λίμνος Μύκονος, 37 Άρτα Πρέβεζα Σύφνος Ηράκλειο Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες Ρέθυμνο Χανιά, 40 Τρίκαλα Καλαμάτα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου, καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Στα μαύρα τη, στα νερά, σαν με κρατά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την Πέμπτη. Ζεστή Πέμπτη. Λίγο καλύτερα από χθες, ε. Με μουσικούλα, με ραδιόφωνο. Συντονισμένη πολύ σωστά και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3. Να σ' αγαπώ. Και έχω ήδη αρχίσει να παίρνω τα μηνύματά σας. Καλό στο Νικολετάκη, καλημέρα στη Σύρο. Καλό στο Τζανί, καλό στο Λευτέρη. Καλό στο Πολυνάκη, το Δημήτρη. Την Αγαπία, την κυρία Πίτσα, τον Ανέστη, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Πάνο. Καλό στα τα παιδιά τα όμορφα. Τους πρωινούς τύπους και τις πρωινές τύπισες. Λοιπόν, μας άλλαξε λίγο τα φώτα χθες η ζέστη και ο αέρας και το ραδιόφωνο έχει κάτι προβληματάκια σήμερα. Αλλά μπορείτε να βάλετε, να μας ακούσετε μέσα από το διαδίκτυο σε κάποια σημεία. Θα το φτιάξουμε, θα το σάξουμε, ναι, που λένε και στις αγκάρες. Θα το σάξουμε, ναι. Λοιπόν, ναι, παιδιά, ίντερνετ προς το παρόν. Ίντερνετ σε αρκετές περιοχές δεν πιάνει ο σταθμός, γιατί δεν ακούγεται, γιατί κάτι έγινε τώρα με τη ζέστη, με τον αέρα, αυτά τα κόλπατα, αυτά που κάνουν στις Ινδίες, τα δύσκολα, αυτά.

Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν μηνύματα αρκετοί ακροατές. Ναι, δεν έχουμε ένα θεματάκι με το κλασικό ραδιόφωνο, με την εκπομπή του σήματος. Μας άλλαξε λίγο τα φώτα η ζέστη χθες. Εντάξει, δεν ήταν και συνθήκες αυτές. Πολύ ζέστη, παιδιά. Δηλαδή, το σαραντάρι μέσα στο νερό, έτσι. Σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα φυσάει λίγο βοριαδάκι, θα στρώσει ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες, αλλά μην ξεθαρεύετε. Γιατί από Δευτέρα πάλι θα έχουμε νέο κύμα ζέστης, καύσωνα, δεν ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Για να σας καμαρώσω, για να σας δω, για να σας βλέπω να μου στέλνετε καλημέρες, να παίρνετε τηλέφωνο, να βλέπω τι κάνετε, πώς περνάτε. Ζεσταίνεστε, ζεσταίνεστε. Καλώς στην ονά μου, καλημέρα, για να δω που είσαι εσύ στη θάλασσα, στο καμάρι. Ωραία, ωραία θάλασσα. Και έχει το αεράκι του, το έχει σήμερα λίγο έτσι. Τη βλέπω λίγο ψιλοταραγμένη. Λίγα πράγματα. Αυτά δά τα πορτοκαλί τώρα τι είναι πάλι? Δίπλα στο καπέλο νονά, τι είναι? Μοβ δεν ήτανε, για τα χέρια είναι και αυτά. Βατραχοπέδιλα από χεριού. Δίπλα στο καπέλο νονά, τι είναι? Μοβ δεν ήτανε, για τα χέρια είναι και αυτά. Βατραχοπέδιλα από χεριού.

Όσοι πήγαν χθες το βράδυ στη συναυλία, από το μουσικό περίβολο παρακαλώ, σίγουρα πέρασαν καταπληκτικά. Και μάλιστα απολαύσαμε Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί με Δήμητρα Γαλάνη, δύο μεγάλες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, δύο μεγάλες κυρίες της ελληνικής μουσικής, να ερμηνεύουν μαζί ένα τραγούδι που σίγουρα αγαπάμε πολύ όλοι μας. Για μισό λεπτό να ακούσω λίγο, για μισό λεπτό να δω τι ακούγεται, για να δω, για να τσεκάρω.

Αυτά είναι τα όμορφα παιδιά των ελληνικών καλοκαιρινών βραδιών εδώ, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Να με προσέχεις λοιπόν, Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί με Δήμητρα Γαλάνη, έκπληξη χθες το βράδυ. Ας ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μαζί μας, κοντά μας και σήμερα η καλύτερη, που δεν είναι άλλη από το φούρνο Λεγογιάννη, από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, από τα σούπερ μάρκετ My Market, από την πτηνοτροφική Νάξου και από το Φραγκόσικο στο Φιλότι.

0: Λοιπόν, στα 12 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας και όσο εγώ προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματά σας, συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Να στείλω όμως μια πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά της πολιτικής προστασίας, στους εθελοντές μας. Να πω πολύ μεγάλη καλημέρα που με ενημερώνουν κιόλας. Κυκλοφορούν σε διάφορα σημεία του νησιού και μου λένε: Εδώ ο σταθμός παίζει καλά. Εδώ λίγο αυτό. Θέλει λίγο τσίγκλισμα προς τα πάνω. Ναι, έτσι είναι τα παιδιά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σήμερα ο καιρός θα είναι σχετικά καλός. Θα είναι καλύτερος από ό,τι τουλάχιστον χθες. Γιατί το έχει γυρίσει πάλι σε βορειαδάκι και μάλιστα θα ενισχυθεί. Σήμερα λοιπόν, 5η 23 του μήνα, 34 βαθμοί Κελσίου η αίσθηση, 31 βαθμούς θα γράφει το θερμόμετρο. Με ανέμους που πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Για να δω τι γράφει το εορτολόγιο, ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Προφήτου η Εζεκιήλ, ιερομαρτύρων Απολιναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης. Αν κάποιος κάποια γιορτάζει χρόνια πολλά και καλά, εδώ ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντορινέος, καλημέρα Μανώλη. Δεν μου έχει γράψει κάτι, για να τσεκάρω κιόλας, να σιγουρευτώ. Νομίζω στις 25 του μήνα είναι η επόμενη ημέρα αναφορά που κάνει για εκκλησίες που υπάρχουν στην Άξο και γιορτάζουν.
1: Λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά να με αντέχει.
0: Και ναι, καλά θυμάμαι. Καλημέρα στο φίλο μου το Μανώλη το Σαντορινέο, που συνεχίζει να ψάχνει τις εκκλησίες.

και τα ξοκλήσια αυτού εδώ του νησιού και φυσικά να μας ενημερώνει άντε και στο επόμενο βιβλίο, Μανώλη, και στο επόμενο βιβλίο. Πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε καταρχάς, ναι, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 20 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 20 και 42. Η Σελήνη 9 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά, δηλαδή τα γενέθλιά σας. Όπως για παράδειγμα η Ελένη. Χρόνια πολλά, Ελένη. Χρόνια πολλά, Σπυριδούλα και Γιώργο, Σοφία. Βρε καλό στο ραντάρ. Για γράφε, για

0: Μηνύματα πολλά. Πέφτουνε βροχή, όπως γίνεται κάθε μέρα άλλωστε. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά όμως. Στείλτε μου φωτογραφικό υλικό, πού βρίσκεστε, τι κάνετε, τι σχέδια έχετε για σήμερα. Θα πάμε στη θάλασσα, παιδιά, μόνο εκεί σωζόμαστε. Μου γράφει ο φίλος μου ο Νίκος ότι δεν φυσάει προς το παρόν, τουλάχιστον ναι, όντως, δεν φυσά καθόλου. Αργότερα όμως, λίγο έτσι ένα αεράκι σε σχέση με χθες, παιδιά, μην το συζητάμε. Χθες ήταν. Εντάξει, δηλαδή. Εγώ στο σπίτι και να ανοίξω air condition, εγώ. Όχι, δεν το κάνω. Αλλά χθες, ναι, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Air condition, κλειστές πόρτες, κλειστά παράθυρα και μέσα. Ήταν μία από τις τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, εννοείται, αντιθέτως είναι μπροστά μας. Ήταν μία από τις πιο δύσκολες, μη σας πω, η πιο δύσκολη μέρα η χθεσινή. Περιττό να σας πω, νομίζω ότι αν και θα έχουμε βοριαδάκι σήμερα και τις επόμενες ημέρες, χρειάζεται το χρόνο του όλο αυτό για να έρθει να στρώσει η κατάσταση. Γιατί συσσωρεύτηκε πάρα πολύ η ζέστη, η αλήθεια είναι αυτή, έχει συσσωρευτεί πάρα πολύ η ζέστη. Θα κάνουμε υπομονή, θα φτιάξει λίγο η κατάσταση τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα που βλέπω ξανά ότι θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και μάλιστα σημαντικά. Σε λίγο θα σας πω τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών και του Σαββατοκύριακου, να ξέρετε πώς θα το περάσετε. Καλώς την Ειρήνο Παρασκευούλα και το Θανάση. Καλώς την Πανομερίτησα, λέω. Άντε, μπράβο, κάνε καμιά δουλειά, Πανομερίτησα. Τελείωνε, εξεμπέρδευε. Νάτος και ο Δημήτρης. Καλημέρα, Στέλιο. Καλώς την Μαριλού. Τι νέα. Έχουμε απουσίες μαζέψει. Έχουμε εσύ το Σεπτέμβρη με τον Κηδεμόνα σου, που κι αυτή έχει πάρει πολλές απουσίες. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Κρατούσες το χέρι σφιχτά και όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τέχνες.
0: Λοιπόν, 31 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Τουλάχιστον αυτό θα βλέπουμε στο θερμόμετρο. Αλλά η αίσθηση θα είναι στους 34. Βόρειοι άνεμοι 5 και τοπικά 6 μποφόρου. Καθαρός, πεντακάθαρος ουρανός. Αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη 24 ο μήνας, 32 βαθμοί Κελσίου. Τελεία. Βόρειοι άνεμοι. Μη 4 μποφόρ, καθαρός, πεντακάθαρος ουρανός. Μα σας πω τι βλέπω για το Σάββατο το πρωί. Τα ξημερώματα του Σαββάτου βλέπω ότι θα εκδηλωθεί, λέει, ασθενής βροχή εδώ στην Άξο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε λίγα συννεφάκια στον ουρανό που μας έχουν λείψει. Βόρειοι άνεμοι 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία στους, ωραία, 29 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή αρχίζει να ανεβαίνει, από την Κυριακή μάλλον, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά ξανά η θερμοκρασία. 31 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι της Κυριακής. Βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, καθαρός πεντακάθαρος ουρανός. Τη Δευτέρα 34 γεμάτο. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Την Τρίτη το βοριαδάκι του θα το έχει 4-5, αλλά το 36 επίσης. Φανταστείτε να μην ήταν και βοριάς. Ο ουρανός πεντακάθαρος, δεν θα περιγράψω άλλο, αλλά θα σας πω ότι όλες αυτές τις ημέρες, παιδιά, θα έχει και τα κουνουπάκια του. Όχι πολλά τις ημέρες που φυσάει βοριάς, αλλά τα κουνουπάκια τα έχουμε. Αντικουνουπικά, ξέρετε εσείς, ξέρετε.

Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στα σώματα ασφαλείας. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, φυσικά στα παιδιά του Χιτά. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μινιμπάς, όλοι όσοι είστε στο δρόμο. Πολύ μεγάλη προσοχή, έχουμε πολλή κίνηση, παιδιά. Και βέβαια πάρα πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα, γιατί όλα τα χρειαζόμαστε. Δήμητρα Γαλάνη, μαζί με μια άλλη σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου, την Άλκης της Πρωτοψάλτη. Δύο φωνές, δύο τραγούδια.

Καλώς τη διαλεχτή, καλώς την καλημέρα και στα όμορφα τα κορίτσια, τη Βασιλικούλα, το Μαράκι, τη Γεωργίτσα. Καλημέρα και στον μπαμπά, τον Κώστα. Εγώ κάθε μέρα λέω καλημέρα στα πιτσιρίκια γύρω στις 9, εκεί που έχουν, την ώρα που έχουν περίπου ξυπνήσει διαλεχτή. Δεν ξέρω αν ξυπνάνε τα κορίτσια να βάλετε ραδιόφωνο, αλλά εγώ εδώ, τυπική, τυπική, δεν τις αλλάζω τις καλές συνήθειες. Χειμώνα, καλοκαίρι. Θα περιμένω πάλι όταν θα ξεκινήσουν τα σχολεία, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, για να μπούμε στον κανονικό ρυθμό μας, δηλαδή στο 8 και κάτι, καλημέρα στα πιτσιρίκια, αλλιώς δεν ξεκινάμε. Λοιπόν, για να σας καμαρώσω τώρα, για να ρωτήσω, τι τρώμε σήμερα, τι μαγειρεύουμε. Ξέρουμε όμως που θα πάμε να ψωνίσουμε, έτσι, My Market. Μία βόλτα από τα My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου. Γιατί εκεί βρίσκουμε τα καλύτερα προϊόντα, τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα, εννοείται, τα καλύτερα κρέατα στο κρεοπωλείο των My Market και βέβαια ό,τι άλλο θέλετε για το χώρο σας, για το σπίτι σας. Είμαστε ήδη στα 23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Στο σήμερα θα πάμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Περιττό να σας πω ότι βλέπω μπροστά μου διάφορα έτσι περίεργα. Κρατικό στηρεσίας. Άκου τώρα. Πώς θα λειτουργεί, λέει, το νέο credit score για πολίτες και επιχειρήσεις. Με μεγάλο ποτό, δεν βρίσκω την πράσινο φως από το ΚΙΣΕΑ για εξοπλιστικά 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχω γεμίσει ασφιχτικά. Αυτό το δυσάρεστο που συνέβη χθες με την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη τελικά ένας 28χρονος Αιγύπτιος για την δολοφονία του ποινικολόγου. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είδα το πρωί. Η τεχνητή νοημοσύνη σπάει τα ενίγματα της ιστορίας. Πώς ανακάλυψε τι λέει ο κώδικας Borg. Ελπίδα για αποκρυπτογράφηση του δίσκου της Φεστού, παιδιά.

Έλληνας Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65, τον δρόμο που ενώνει Παθέ και Εγνατία και φέρνει πιο κοντά τη μισή Ελλάδα. Σήμερα μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις και θα ευχηθώ για μια ακόμα φορά καλή επιτυχία στα παιδιά. Τέλος η αγωνία λοιπόν. Ξεκινά και η κοινοβουλευτική διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι αποφάσεις όμως μεταφέρονται στην επόμενη Βουλή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Λίγο πιο αναλυτικά θα τα δούμε τα θέματα αυτά μετά, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Καλά, αυτός ο Ζούγκεμπεργκ, μιλάμε, το έχει κλείσει το μαγαζί ήδη και δεν το ξέρει, έτσι. Το Facebook, παιδιά, από υπολογιστή, η έκδοση σε υπολογιστές είναι... Άσε να μην μπω τώρα και σχολιάσω πρωί-πρωί και κλείστε τα ραδιόφωνα. Άσε, μου έχει σπάσει τα νεύρα.

Εδώ ο φίλος μου ο Μαρίνος λέει πω ζέστη, ζέστη πολύ εδώ στην Αθήνα, στο Κερατσίνι. Ευτυχώς λέει που έχω, προσέξτε τώρα, ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Όχι ανεμιστήρα και κλιματιστικό, ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Όλα μαζί δουλεύουν.

Λοιπόν, με αυτά τα σπουδαία και με το επόμενο τραγούδι που μιλάει για ένα μπαρ που το λένε Ναυάγιο, θα σας πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30. Αμέσως μετά θα γυρίσω για να γυρίσουμε μαζί το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη. Πρόσεξε καλά, Αντώνη, θα σε τσεκάρω. Το φίλι στη γιαγιά. Πολύ μεγάλη καλημέρα στις κυρίες Μαρία, Μαρίνα, Κυριακή, Κούλα, Μαρούσα, στην κυρία Πίτσα εκεί στη Σκάλα Λακωνία, στην κυρία Φιλιό, στην κυρία Ρίνα μου, στην κυρία Μαργαρίτα, Σύφνος, Γεωργίτσα, καλημέρα.

Είσαι καλά διαλεχτή μου που δεν θα σκέφτομαι εγώ τα παιδιά. Εγώ να ξέρεις με τα παιδιά είμαι. Η καλύτερη σύμμαχή μου είναι τα παιδιά. Θα ξεχνάω εγώ τα πιτσιρίκια να τους πω καλημέρα το πρωί. Είναι δυνατόν. Τι λες τώρα. Μια φορά το ξέχασα. Άστα. Ευτυχώς έχω και τους ρεπόρτερ μου γύρω-γύρω που μου το θυμίζουν. Αν τυχόν και μου ξεφεύγει η ώρα και δεν λέω καλημέρα στα πιτσιρίκια, παίρνω 3, 4, 5 μηνύματα. Τα πιτσιρίκια ξέχασες.

0: Ναι, καλά κάνουν τα παιδιά της πολιτικής προστασίας και μου θυμίζουν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και ειδικά περισσότερο από σήμερα, γιατί ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Έχουμε πυρκαγιές σε πάρα πολλά σημεία στη χώρα. Προσέχουμε παιδιά, προσέχουμε πάρα πολύ, δεν αμελούμε ποτέ αυτές τις οδηγίες που μας δίνει η πολιτική προστασία. Δεν ξεχνάμε ότι σε καμία μα καμία απολύτως περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνουμε εργασίες με μηχανήματα που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα. Δεν ξεχνάμε ότι δεν κάνουμε μπάρμπεκιο αυτές τις μέρες έξω, δεν αναβούμε φωτιά για κανένα λόγο και φυσικά δεν πετάμε τσιγάρα αναμένα δεξιά-αριστερά, δεν πετάμε τσιγάρα γενικότερα, έτσι, προσέχουμε πάρα πολύ. Πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε εδώ γιατί έχουμε συνέχεια. Μείνετε εδώ γιατί είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: κάθε μέρα όμως. Κάθε μέρα πολύ μεγάλη καλημέρα από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 ή αλλιώς για δοκιμάστε και το 100,5 εσείς οι ορεινοί. 100,5 επίσης εκτός από το 101,3. Για να σας καμαρώσω.
1: Μια καινούργια μέρα διαφορετική.
0: Άντε κάντε λίγο παιχνίδι στο ραδιόφωνο.

0: Καλό στη Δεσποινούλα, καλό στο δάσκαλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κάθε μέρα.
0: Καλημέρα, Βασιλή.
1: Είναι ήλιο, είναι βροχή. Λέω πάντα καλημέρα στη ζωή. Νέα εποχή.
0: Καλό στη Φελίσια.

Καλημέρα, Παντελή. Κλειδί, είσαι τα όνειρά σου. Αγαπία καρτεραβιώτησα, Μανώλη, Ελευθερία, Μαράκη. Καλώς το Πινελοπάκι.

δώσε χρώμα στη ζωή, χαμογέλα πιο πολύ. Γιατί το χαμόγελο σβήνει τα πάντα. Ό,τι άσχημο το σβήνει το χαμόγελο. Εντάξει, Ειρήνο Παρασκευούλα μου, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε, 38 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Πριν περάσουμε στο σήμερα και στην ειδησιογραφία των ημερών αυτών, πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στις 23, δηλαδή του Ιουλίου. Παραδείγματος χάρη, το 811, σαν σήμερα ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Νικηφόρος ο Πρώτος καταλαμβάνει τη βουλγαρική πρωτεύουσα Πλίσκα και το ταμείο του Χάνου Κρούμου. Οι Έλληνες καταλαμβάνουν τη μονεμβασιά σαν σήμερα. Οι Οθωμανοί στρατιώτες και πολίτες μεταφέρονται στις ακτές της Μικράς Ασίας. Αυτό έγινε το 1821. Η Ford Motor Company πουλά το πρώτο της αυτοκίνητο. Αυτό συνέβη το 1903. Ενώ το 1914 η Αυστρουγγαρία εκδίδει μια σειρά αιτημάτων σε ένα τελεσίγραφο προς το βασίλειο της Σερβίας με αφορμή τη δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάρδου της Αυστρίας. Η Σερβία αποδέχεται όλα τα αιτήματα εκτός από ένα και η Αυστρία θα κηρύξει τον πόλεμο στις 28 Ιουλίου. Το 1926, σαν σήμερα, η Fox Film αγοράζει τις πατέντες του συστήματος ήχου Movietone για την εγγραφή ήχου σε φιλμ. Το 1929, η φασιστική κυβέρνηση στην Ιταλία απαγορεύει τη χρήση ξένων γλωσσών. Λέξεων. Είπες good morning. Θα δεις τι θα πάθεις. Πάμε στο 1945, αρχίζουν οι μεταπολεμικές νομικές διαδικασίες εναντίον του Φιλίπ Πετέν. Το 1952 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, είναι ουσιαστικά η Ένωση πριν την ΕΟΚ. Το 1974 καταραίει η Χούντα του Ιωαννίδη και καλείται ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμάνλης να ηγηθεί της νέας κυβέρνησης, ξεκινώντας η εποχή της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Το 2007 πτώση αεροσκάφους σε L-415 κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης στα στήρα Ευβίας και τέλος σαν σήμερα. Μαύρη επέτειος, φωνικές πυρκαγιές ξεσπούν στην Αττική τόσο στην Κινέτα όσο κυρίως στο μάτι της Ραφίνας με τις συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε. Αυτό συνέβη το 2018, μία μέρα σαν τη σημερινή.

Αυτά λοιπόν συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Θα πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν μία μέρα σαν τη σημερινή, αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από κοντά μας, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα και να πάμε σε όλα τα υπόλοιπα. Και να πάμε και στα δικά σας, διότι γνωρίζετε ότι καθημερινά αυτή η εκπομπή είναι δικό σας. Εσείς δεν κάνετε εκπομπή, τα έχουμε πει αυτά τώρα. Μην τρελαινόμαστε, μην ξεχνιόμαστε. Και να μην ξαθαρεύω κιόλας, εσείς κάνετε εκπομπή. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει μεταξύ μας αυτά τα πράγματα.

Μαριλού μου λέει ότι εκεί στη Λαμπρινή σήμερα είναι λίγο κάπως καλύτερα τα πράγματα, λίγο πιο δροσερά. Εντάξει, μια ανάσα να την πάρουν βρε παιδιά και οι Αθηναίοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έλειωσαν χθες. Και όχι μόνο στην Αθήνα, σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες εκεί στη στερεά Ελλάδα, στα ύποπτα σημεία, ξέρετε. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα ανασάνουν λίγο περισσότερο, τουλάχιστον εμείς εδώ έχουμε την άβρα την Εσπερινή. Όλα καλά, Μαριλού μου, όλα καλά. Έχουμε την άβρα την Εσπερινή, είπα. Αυτό είναι τραγούδι, αλλά εμείς έχουμε και την άβρα τη Θαλασσινή. Άβρα Εσπερινή, ωραίο τραγούδι. Περιμένετε, περιμένετε.

Καλώς τη φίλη μου την Έλλη, καλώς τη να. Άντε να κατηφορήσεις σιγά σιγά ξανά, άντε να έρθεις πάλι στην Άξο. Καλώς τη Βαρβαρούλα την πήρε ο Κατσιναριώτησα. Κάποια από τα μηνύματα που βλέπω μπροστά μου, η Στελίτσα, ο Χρήστος, η Βούλα, ο Αβέρκιος, η Μαριάννα. Η Ειρηνή, η Αγγελικούλα, ο Νίκος και ο Θοδωρής. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μιας και γλώσσα λανθάνουσα λέει, αλλά για καλό γίνεται πολλές φορές αυτό. Λέω να σας πάω στην Αύρα την Εσπερινή. Εμείς έχουμε την Αύρα την θαλασσινή εδώ στις Κυκλάδες. Και ένας λόγος παραπάνω, εμείς εδώ στην Άξο μπορούμε να πάρουμε τις θάλασσες αλλά και τα βουνά και να δροσιστούμε. Θα έχει μια δροσιά και στην Απείρανθο τώρα και στην Κομιακή και στην Κόρονο και στο Σκαδό και στη Μονή. Αμ, στη Μονή, εκεί να δείτε δροσούλα. Τυχεροί είμαστε, έλα, μην παραπονιόμαστε.

από ό,τι καταλαβαίνω δεν θέλετε πολλά σήμερα από η δισογραφία, καλά κάθε μέρα, κάθε πρωί. Γιατί δέχομαι ήδη πολλές παραγγελιές. Να δω πώς θα σας προλάβω και σήμερα. Εννοείται, Μαριλού μου, εννοείται. Μία μέρα παραπάνω στην Αμοργό πάντα είναι ωφέλιμη. Πάντα. Όλο και κάτι δεν έχεις δει, βρε παιδί μου. Όλο και κάπου δεν έχεις πάει έτσι σε μια γωνιά να καθίσεις να δεις εκεί να γναντέψεις το απέραντο γαλάζιο. Μία μέρα παραπάνω στην Αμοργό και η ατυχία γίνεται τύχη. Πίστεψέ με, η ατυχία γίνεται τύχη. Αυτό που νομίζεις ότι είναι ατυχία, μένεις, ας πούμε, από μπαταρία στο λιμάνι της Αιγιάλης. Και έρχεται το πλοίο και το βλέπεις το πλοίο να φεύγει και εσύ από κάτω κουνάς το μαντίλι. Γεια σας, γεια σας. Έχεις και δικούς πάνω που ταξιδεύουν. Να, γεια σας, το καλό να πάτε. Και λες, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις ατυχία. Τι ατυχία, παιδί μου. Μία μέρα ακόμα στην Αμοργό. Αυτό δεν είναι ατυχία. Αυτό είναι τύχη. Αυτό εδώ όμως είναι παραγγελιά τώρα. Παραγγελιά που έρχεται από την Αθήνα. Αυτό το καλοκαίρι τραγουδάει συνονόματι η Μαντώ. Όχι εγώ, η άλλη. Με την καλή φωνή.

Με αυτά λοιπόν τα σπουδαία, με αυτά τα ευχάριστα, με αυτά τα μοναδικά, τα τραγουδάκια τα καλοκαιρινά, έχουμε ήδη φτάσει στα 9 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θα προλάβω να τελειώσω την ενότητα που ξεκίνησα στο και μισή περίπου. Γεννήσεις, τρέχω να προλάβω. Ιωάννης Μαυροκορδάτος γεννήθηκε σαν σήμερα πρίγκιπας της Βλαχίας το 1684. Στρατής Τσίρκας, Έλληνας συγγραφέας, από τους αξιολογότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς, περισσότερο γνωστός για τη μυθιστορηματική του τριλογία «Ακυβέρνητες πολιτείες» και το μυθιστόρημά του «Η χαμένη άνοιξη». Ο Τσίρκας γεννήθηκε σαν σήμερα το 1911. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Λιαντίνης, Έλληνας φιλόσοφος, πανεπιστημιακός, ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής. Υπήρξε αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέας 9 βιβλίων με φιλοσοφικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο. Ο Λιαντίνης γεννήθηκε το 1942 σαν σήμερα. Έλληνας ποδοσφαιριστής ο Δημήτρης Λάρδας, το 1944 σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος, ο μεγάλος. Έλληνας πρώην καλαθοσφαιριστής γεννημένος στις ΗΠΑ, ο Νίκος Γκάλης είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους παίκτες όλων των εποχών. Θεωρείται ως η σημαντικότερη μορφή στην ιστορία του αθλήματος στην Ελλάδα. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του μπάσκετ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρης Καλυβάτσης, Έλληνας παρουσιαστής και ηθοποιός, το 1969. Ο Γκάλης, σας είπα, το 1957 γεννήθηκε. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας ράπερ, Χρήστος Τούσης είναι το όνομά του, το 1986.

να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα από κοντά μας, σαν τη σημερινή. Έλληνας ιστορικός και πολιτικός ο Σπυρίδων Λάμπρος έφυγε το 1919. Ο Γρηγόριος Καλίδης, Έλληνας Μητροπολίτης Ηρακλίας Θράκης και Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας το 1925. Έλληνας οικονομολόγος, τραπεζίτης και πολιτικός ο Γεώργιος Μαντζαβίνος το 1955. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Γαβριλίδης, Έλληνας ηθοποιός το 1982. Έγινε γνωστός μέσα από ρόλους αριστοκράτη ο Γαβριλίδης. Σαν σήμερα, παιδιά, έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη από κοντά μας. Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, θεατρική επιχειρηματίας. Η Βουγιουκλάκη έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο το 1953, ενώ ήταν δευτεροετής μαθήτρια της δραματικής του Εθνικού. 1996 επίσης, σαν σήμερα, φεύγει από κοντά μας η διαλεχτή Ζευγόλη Γλέζου. Γεννήθηκε το 1907 στην Απείρανθο της Νάξου. Έμεινε κατά τη διάρκεια των παιδικών της και μαθητικών της χρόνων στο χωριό, στην Απείρανθο. Από μικρή ηλικία άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον στη λογοτεχνία. Εμφανίστηκε στα γράμματα το 1924 ως Ανθή Απεραμφίτη, δημοσιεύοντας ποίηματα στο περιοδικό Νιάτα της Σύρου και στην εφημερίδα Νέα Παροναξία της Νάξου. Το 1927 άρχισε να συνεργάζεται με το περιοδικό Νέο Ελληνικά Γράμματα του Ηρακλείου, ενώ το 1935 μετακόμισε με την οικογένειά της στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές της σπουδές, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τη συνεργασία με διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά και ξεκίνησε να συλλέγει λαογραφικά αντικείμενα από την Άξο. Το 1944 νυμφεύτηκε τον Πέτρο Γλέζο, ενώ έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1996 μετά από μακροχρόνια ασθένεια στην Αθήνα. Διαλεχτή Ζευγόλη Γλέζου. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μίτσος Σαχίνης, Έλληνας πολιτικός το 2004, και τέλος το 2011 φεύγει μια σπουδαία φωνή, Αγγλίδα τραγουδίστρια, η Amy Winehouse, σε πολύ νεαρή δυστυχώς ηλικία. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Ορίστε, είδαμε τι συνέβησαν σήμερα, στο παρελθόν βεβαίως. Και με αυτά και με αυτά, να σας πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί έχουμε περίπου 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Μελάκι Παπαδόπουλο και Γυριστρούλα.

Ρίχνω μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα και βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής μια φωτογραφία από το κέντρο της Αθήνας προφανώς. Με τη θερμοκρασία χθες να ξεπερνάει τους 43 βαθμούς Κελσίου, οι πολίτες αναζήτησαν λίγη δροσιά, ξέρετε πού, στα συντριβάνια της πόλης. Ενώ κάποιοι επιβάτες σε ΙΣΑΠ και Μετρό περιγράφουν τις αφόρητες συνθήκες σε σειρμούς που δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Είναι χειρότερα απ' έξω. Ακόμα κι αν είσαι εκτεθειμένος στον ήλιο. Επιστράτευσαν λοιπόν βεντάλιες, ανεμιστηράκια. Τα ξέρετε, τα καπελάκια με το ανεμιστηράκι από πάνω. Σωτήριο σε κάποιες περιπτώσεις. Να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε τουλάχιστον εμείς έχουμε δίπλα μας τη θάλασσα, έχουμε βουνά, βουνό. Τέλος πάντων, θα δούμε τις διαφημίσεις, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μετά τις διαφημίσεις, οι οποίες έρχονται σε λιγότερο από ένα λεπτό από τώρα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς, ναι, αν είστε σπίτι, κάντε μια ομελετίτσα έτσι να πάρετε δυνάμεις, να πρωινό καλό. Αν έχετε όμως αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου. Αν όχι, πηγαίνετε στο φούρνο Λαγογιάννη. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα για το πρωινό σας. Καφεδάκι, χυμός φρεσκοστημένος πορτοκάλι και όχι μόνο. Μια σοκολατίτσα κρυέ, ωραία η σοκολάτα. Και κάτι να φας βρε παιδί μου, αυτό τέλος πάντων να πάρεις δύναμη. Η μέρα είναι μπροστά μας, χρειαζόμαστε δυνάμεις και ενέργεια. Φούρνος Λαγογιάννη. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Πασχάλης από τα παλιά, Olympians. Από τα πολύ παλιά όμως. Στα τρία λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 φυσικά στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Παντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10. Air condition, παιδιά, air condition. Και αν δεν έχετε, θα βρείτε. Πού θα βρείτε? Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη. Εκεί θα πάτε για να πάρετε το καλύτερο. Αυτό ακριβώς που χρειάζεστε για το χώρο σας. Ανάλογα με τα τετραγωνικά σας. Ανάλογα με τη διαρρύθμιση του χώρου. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχεις κανένα σπίτι, ρε παιδί μου, που να έχει διάφορες γωνίες. Ξέρω εγώ τώρα, δεν πέμπει. Τα παιδιά εδώ θα σου βγάλουν μια ακτινογραφία. Θα σε ρωτήσουν τέλος πάντων το ιστορικό σου, σαν άλλοι γιατροί. Και θα σας παραδώσουν το καλύτερο. Ό,τι κουμπώνει στα δικά σας μέτρα. Ό,τι ηλεκτρική συσκευή θέλετε θα τη βρείτε στο Μιχάλη το Μαρούλι. Στη Μήλε της Νάξου δηλαδή, εδώ στην Οδό Κοντολέοντος. Ακριβώς κάτω από το ραδιόφωνο μας, από το ραδιοφωνικό σταθμό. Κάντε μια βόλτα να ανεβείτε πάνω να μου πείτε και μια καλημέρα. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο, όλο κάτω πάτε και πιάνετε την κουβέντα εκεί μετά. Αλλά όμως τι παιδιά είναι αυτά. Τι χαμόγελα είναι αυτά. Η εξυπηρέτηση είναι αυτή. Και μια δροσιά μέσα στο χώρο και να κοιτάς και να μην χορταίνεις, να βλέπεις όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που σου λύνουν τα χέρια στην καθημερινότητά σου. Ηλεκτρικές συσκευές και όχι μόνο. Και σκεύη για την κουζίνα σας. Και άλλα περίεργα, κάτι αυτά κόλπα δύσκολα που κάνουν στις Ινδίες. Τα βρίσκετε στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Να σου πω τώρα, να σου πω ψυγείο Olympier, 10 χρόνια εγγύηση. Τι άλλο θες πια, μα για όνομα δηλαδή, τι άλλο θες. Σερβίς εδώ, εμείς το έχουμε κι αυτό. Άρα έχεις και το κεφαλάκι σου ήσυχο. Ό,τι και να συμβεί, ένας ειδικός θα έρθει στο χώρο σου και θα σου λύσει το πρόβλημα χθες.

0: να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όχι, μισό λεπτό στουρνάρα, που πας, θα έχουμε φωνές και ντράβαλα και δεν πρέπει να τα βάλεις με τα πιτσιρίκια ποτέ. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Καλημέρα Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Κωνσταντίνα, Παναγιώτη και Γιάννη της Μαρίας. Καλημέρα στα διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία.
1: Οι νεράιδες ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Αμέ, στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη.
1: Τα δόντια.
0: Στο Βασίλη του Μιχάλη. Στις δύο Φλόρες, στο Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες.
1: Ήτανε τη χελώνα να ανέβει στο νό.
0: Χελωνίτσα. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Σύρο και στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη που κάνουν τα μπανάκια τους στην Εύβοια.
1: Ένα πρωί νερά.
0: Στο Μαντούδι εκεί.
1: Νερά.
0: Στην Άντζελα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα την γειτόνισά μου, τη Γαλαναδιώτησα, Γαλανάδο. Καλημέρα και σε σένα Στέλιο, με τα πιτσιρίκια θα σου λέω καλημέρα.
1: Νερά.
0: Καλημέρα στη Φωτεινούλα την Αγκαρίτησα, τη Ζωγράφο.
1: Τη
0: Ειρηνούλα τη Χορευταρού την Αγερσανιώτησα. Το Βασίλη και τον Αριστίδη, τον Δημήτρη και τον Μάρκο, τον Κωστή Δαβίδ και τον Ιωσήφ. Ξανά καλημέρα στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεκτής. Στον Αντώνη και στο Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου και στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα τριδυμάκια τα μικράκια της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Καλημέρα στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά τη Μονεμβασιώτησα, τη γιαγιά την Μπέτη. Το Γιάννη το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας, τον Κωνσταντίνο το Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα, θα πω καλημέρα και στη γιαγιά την Ξανθή και στον παππού το Μανώλη βεβαίως. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα τα γειτονάκια μου εδώ στη Γρότα της Νάξου. Τζινάκι, καλημέρα. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, στο Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας και το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκη της οικογένειας Λεγογιάννη. Το Μιχάλη και το Θοδωρή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Και στη μικρή την Εραϊδούλα, τη Μελαχρινούλα των Βορείων Προαστίων. Βουπού! Το μικράκι, το όμορφο. Που τρώει, κοιμάται, τρώει, κοιμάται, τρώει, κοιμάται. Μια χαρά! Ήταν μια χαρά.

0: Νεράιδα είδα τελικά. Νεράιδα ήταν, νεράιδα, νεραϊδούλα. Λοιπόν, που λέτε. Σε λίγο λέω να διαβάσουμε και κανένα πρωτοσέλιδο, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, να δούμε πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες.
1: Τον Νίνο Καροτώνε.

Σάντος. Να και τα ιταλικά. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πάμε να δούμε τι γράφει η Καθημερινή. Σας περιέγραψα το πρωτοσέλιδο, τη φωτογραφία μάλλον, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στα συντριβάνια και με βεντάλιες σε σειρμούς. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. Επίσης, ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Μάλιστα, κάτι είναι και αυτό, παιδιά. Κάτι είναι και αυτό και είναι σημαντικό. Αυτό με την ψηφιοποίηση γενικά είναι κάτι που μας αφορά όλους και μας διευκολύνει όλους. Κακά τα ψέματα, να τα λέμε και αυτά. Επιπλέον, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, όταν η τεχνητή νοημοσύνη, η AI, βγαίνει εκτός ελέγχου. Πως ένα πρόγραμμα χάκαρε από μόνο του μία εταιρεία.

πάω στα νέα. Συντάξεις χειρίας, ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει. Ακούστε λίγο τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990. Ωστόσο, αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Υπάρχει ένθετο σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα.

υγεία ή μοναξιά μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο θάνατο. Μέρι Λίντα, 1935-2026, μία φωνή, μία εποχή, μιλούν στα νέα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Απαγόρευση ξανά στην Τουρκία για τα F-35 από το State Department. Αθλητικά βλέπω μπροστά μου, δεν θα περιγράψω. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία. Οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Τα σκληρά διδάγματα και οι ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος.

0: βασιλιά τη κόρη.
1: Πάω στην απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων οροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Μέρι Λίντα 1935-2026 ένωσε λαό και κολονάκι. Τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της. Αύριο το τελευταίο αντίο. Άγνωστα ντοκουμέντα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς, 8 χρόνια μετά, η αυτόπτης μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα που έζησε την κόλαση φέρνει στο φως συγκλονιστικές μαρτυρίες αλλά και στοιχεία. Εφημερίδα των συντακτών. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης που κουκουλώθηκε και αποκλειστική δήλωση του κυρίου Σαλμά στην εφημερίδα των συντακτών. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδό της.
2: Κάπως σαν αστείο, είπαμε αντίο. Πήρα το πικάπ σου και μου πήρα στο ψυγείο.
1: Ριζοσπάστη, σκηνικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες, πάλι ενάντια στην αντιδραστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβέρνησης κεφαλαίου, ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και μετανάστευσης. Καύσωνας εργοδοτικής ασυδοσίας, με τις πλάτες κράτους και κυβέρνησης ξεσαλώνει η εργοδοσία. Παρεμβάσεις σωματείων επιβάλλουν διακοπή εργασιών για να μην κινδυνεύουν εργαζόμενοι.
2: Στις κουζίνες τα πλακάκια μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα.
1: Μαχητική μαζική συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο, όχι άλλα τέμπη, βιολάντες, ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, γράφει ο Ριζοσπάστης. Και κλείνω με τον ελεύθερο τύπο για να δούμε τι γράφει σήμερα. Τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές. Οδηγός για τη σωστή συμπλήρωση των κωδικών της φορολογικής δήλωσης. Δυνατότητα διόρθωσης λαθών μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Πώς πρέπει να δηλωθούν τα μισθώματα για κύρια ή φοιτητική κατοικία. Ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος. Επιπλέον στον ελεύθερο τύπο, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι. Θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Και όχι από το State Department, για F-35 στην Τουρκία. Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις, η Μέρι Λίντα, η μούσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργιών του ελληνικού τραγουδιού πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είμαστε ήδη στα 18 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.

0: Μάλιστα, ωραιότατα. Λοιπόν, Σερενάτα, αμέσως μετά, έτσι, γιατί μουσική μου ζητάτε. Μουσική λοιπόν κι εγώ. Αυτές τις μέρες ζέστη, ζέστη, παιδιά, ζέστη. Ζέστη, δεν ξέρω αν φυσάει τώρα έξω. Δώστε μου το ρεπορτάζ, παρακαλώ πολύ. Αν φυσάει λίγο, αν έχει δροσίσει λίγο, αν είναι λίγο καλύτερη κατάσταση σε σχέση με χθες. Ρένα Μόρφη μαζί με Μάρκο Κούμαρη από τους Λοκομόντο βεβαίως. Στα 21 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη χθες με τη δολοφονία του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου, έρχονται νέα φως στην δημοσιότητα μετά τη σύλληψη και την ομολογία τελικά του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον 73χρονο μετά από έντονη λογομαχία που είχαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και το θύμα δεν συνδέονταν με σχέση δικηγόρου πελάτη, αλλά είχαν βρεθεί το τελευταίο βράδυ πριν από το έγκλημα στην ίδια παρέα. Οι αστυνομικοί βεβαίως επιχειρούν να εξακριβώσουν τι οδήγησε στο φωνικό που εκτυλίχθηκε στο δικηγορικό γραφείο του 73χρονου. Εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να φωτίσουν το κίνητρο της δολοφονίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, μετά την έξοδό τους, ο Σταύρος Γεωργίου φέρεται να πρότεινε στον 28χρονο να τον μεταφέρει στο σπίτι του. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, οι δύο άντρες σταμάτησαν προηγουμένως στο δικηγορικό γραφείο του ποινικολόγου, όπου ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που τελικά κατέληξε σε βία συμπλοκή. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι τον χτύπησε μέχρι θανάτου, ενώ είχε αναφέρει στους αστυνομικούς και τον λόγο που κατά τους ισχυρισμούς του προκάλεσε τη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Μάλιστα, ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν αφαίρεσε το κινητό του τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα χρήματα του ποινικολόγου, ισχυριζόμενος πως ενδεχομένως τα αντικείμενα να βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο γραφείο. Παραδέχτηκε όμως ότι πήρε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές. Τώρα πώς βρέθηκε, πώς εντοπίστηκε ο δράστης? Έφτασαν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών στα ίχνη του, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Ο 28χρονος, που δεν είχε μόνιμη κατοικία, εντοπίστηκε στην οδό Αχαρνών, στον Άγιο Νικόλαο, συνελήφθη, ενώ ένα ακόμα στοιχείο που αξιολογήθηκε από τους αστυνομικούς ήταν το γεγονός ότι έφερε σπασμένο χέρι. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αιγύπτιος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές. Λοιπόν, αυτά με τις εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα, τα δυσάρεστα δηλαδή της ημέρας. Να συνεχίσω να πάω παρακάτω και να σας πω ότι ναι, πλάκα-πλάκα, 24 λεπτά μετά τις 9,
1: είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε ψηλό σίγμα, στάθεις ξένος.
0: Αυτά είναι εδώ κάτι περίεργα, κάτι δύσκολα κόλπα που κάνουν στις Ινδίες τους. Σας είπα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε μαζί με Στάθη Ξένου, υποβρύχιες καταστροφές, ένα καλοκαιρινό ρεμίξ. Θέλετε να το αυτό τέλος πάντων, ε? Αυτά είναι που ακούμε τώρα στα κλαμπάκια, στα μπαράκια, στα καλοκαιρινά, τα beach bar και όλα αυτά, και γίνεται ένας χαμός. Γίνεται ένας χαμός και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ στη Μύκονο τα κάνουν περισσότερα αυτά. Βέβαια, στη Μύκονο. Αλλά τα είδα και στην Αμοργό, σε πιο έτσι χαλαρό ρυθμό. Τα είδα όμως και στην Αμοργό. Και μιας και μιλάμε για τραγουδάκια έτσι ανεβαστικά καλοκαιρινά, ορίστε ένα ακόμα.

ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ματθαίο. Στον κύριο Ματθαίο Χατζηπέτρο. Ναι, βιβλίο. Η περιπέτεια μιας ονοματοδοσίας. Γενικό λύκειο Νάξου Μανώλης Γλέζος. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα τα πούμε μετά, αγαπητέ κύριε Χατζηπέτρο. Καλή σας ημέρα και όμορφη. Και ναι, θέλω να το διαβάσω.

0: Αυτά τα σπουδαία λοιπόν, αυτά τα σπουδαία με πολύ μουσική σήμερα, με πολύ μουσική γιατί αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε αυτές τις μέρες. Ήλιος, θάλασσα, μουδιά, τι άλλο θέλει η καρδιά.
1: Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά. Σε κοιτάζω σαν χαζί.
0: Το τραγούδι αυτό λέγεται Σέριφος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει νησί των Κυκλάδων για το οποίο δεν έχει ακουστεί κάτι. Κάποιο τραγούδι εννοώ.
1: Για σαν θάνατε περαία. Ξεμακραίνει από το λιμάνι το καράβι στα νύχτα.
0: Αυτό το έζησα πολύ πρόσφατα. Ξεμακραίνει από το λιμάνι το καράβι στα νυχτά.

Αμέσως μετά το τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά επιστρέφω για να δούμε και τα δικά μας εδώ στο Νότο. Επιγραμματικά, γιατί θα τα πούμε αναλυτικά το μεσημέρι. Με τον Νικόδημο Τολιανό στην εκπομπή Κυκλάδες On Air, βεβαίως. Μία με τρεις, μην ξεχνιόμαστε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Καλοκαιρινές εκπομπές χωρίς αυτό το τραγούδι δεν παίζουν. Ταξίδι στα νησάκια μας με μια βαλίτσα που μέσα χωράει την ευτυχία και δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Για πάμε, παιδιά.

0: Βέβαια, καλοκαίρι χωρίς προβλήματα μην τυχόν και τύχη, έτσι δεν είναι. Το έχουμε συνηθίσει το πρόβλημα στα νησιά μας. Και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα φυσικά σχετίζεται με την ακτοπλοϊκή διασύνδεση. Το μεγαλύτερο στίχημα για τα μικρά νησιά των Κυκλάδων δεν είναι άλλο από το ακτοπλοϊκό. Όταν η τουριστική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, κάθε συζήτηση για περιορισμό των δρομολογίων μετατρέπεται αυτομάτως σε ζήτημα επιβίωσης. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΑΝΑΦΗΣ, η οποία με επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκπέμπει σήμα κινδύνου για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση του νησιού μετά το τέλος του καλοκαιριού. Η επιστολή, μάλιστα, που κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, στους βουλευτές Κυκλάδων, στο Δήμο ΑΝΑΦΗΣ, στην Attica Group, στην Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνη, στα μέσα ενημέρωσης, αποτυπώνει την έντονη ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου για την επόμενη ημέρα του νησιού. Και τι λένε λοιπόν? Από την 1η Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε στην απομόνωση. Σύμφωνα με την Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΑΝΑΦΗΣ, από την 1η του Σεπτέμβρη ολοκληρώνονται τα δύο επιπλέον θερινά δρομολόγια του Blue Star 1, με αποτέλεσμα το νησί να εξυπηρετείται πλέον μόνο από δύο εβδομαδιαία δρομολόγια. Του Blue Star Χίος από τον Πειραιά. Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνεται, παραμένει άγνωστο τι θα συμβεί με τα δρομολόγια του Μαΐστρου μετά τις 12 του Σεπτέμβρη, ενώ εξακολουθεί να απουσιάζει το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο Αλίμονο, το οποίο σύμφωνα με τους επιχειρηματίες αποτελούσε βασικό εργαλείο τόσο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων όσο και για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Δεν μπορούμε, τονίζουν, να σχεδιάσουμε ούτε καν την επόμενη ημέρα. Και να πούμε ότι έχουν άδικο. Στην επιστολή τους, μάλιστα, οι επιχειρηματίες περιγράφουν μια πραγματικότητα που, όπως υποστηρίζουν, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Το έχουν συνηθίσει πλέον. Και αν ρωτήσεις τον δήμαρχο της ΑΝΑΦΗΣ, το ίδιο θα σου πει. Αναφέρουν μάλιστα πως αντί να επικεντρώνονται στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, βρίσκονται ξανά στη θέση να διεκδικούν τα αυτονόητα. Ποια είναι αυτά? Σταθερή και αξιόπιστη ακτοπλοϊκή σύνδεση. Φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο στον τουρισμό. Αφορά και στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην τροφοδοσία του νησιού, στις μετακινήσεις, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και συνολικά στη δυνατότητα της ΑΝΑΦΗΣ να διατηρήσει ζωντανή την οικονομική και κοινωνική της δραστηριότητα και μετά το τέλος του Αυγούστου, μετά το τέλος του καλοκαιριού. Εξυπακούεται από υποσχέσεις άλλο τίποτα. Οι υποσχέσεις όμως αυτές δεν έχουν μετατραπεί ποτέ σε πράξη. Οι συντάκτες της επιστολής κάνουν λόγο για συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου, ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά, πλήρες αδιέξοδο και αδιαφορία της πολιτείας και ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι προσωρινές λύσεις. Όχι προσωρινές λύσεις.
1: Κάτι άστραψε.
0: Τι ζητούν λοιπόν οι επαγγελματίες της ΑΝΑΦΗΣ, τα αυτονόητα, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να προχωρήσει σε λύσεις που θα εξασφαλίζουν σταθερή, αξιόπιστη και επαρκή ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση. Όχι μόνο κατά τους μήνες αιχμής, τους θερινούς δηλαδή, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

ρε παιδί μου, αυτά τα πουλιά προβλήματα που δημιουργούν. Έφυγα από την Ανάφη, πήγα στην Ηρακλιά. Ακούσε εκεί διάφορους ήχους το καλοκαίρι. Τζιτζίκια, τέλος πάντων το κύμα που σκάει στη θάλασσα, στην ακτή. Το καΐκι που μπαίνει στο λιμάνι. Ακούς και διάφορα τσαφ, τσαφ, τσαφ. Και είναι ο ήχος από τα ψυγεία, από τα κλιματιστικά, από τις ηλεκτρικές συσκευές που σβήνουν και ξαναπαίρνουν μπροστά. Ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι να σου μείνουν στο χέρι. Και δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μία φορά, ας πούμε, και τέλος. Όχι, όχι. Λοιπόν, το δίκτυο, παιδιά, το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο, εντάξει, τα προβλήματά του τα ξέρουμε λίγο πολύ. Κάτοικοι και επαγγελματίες βρίσκονται στα όριά τους, όχι μόνο εξαιτίας των διακοπών που γίνονται, αλλά κυρίως επειδή, όπως οι ίδιοι καταγγέλουν, άλλες απαντήσεις ακούει ο ένας, άλλες απαντήσεις ακούει ο άλλος, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει μια ξεκάθαρη ενημέρωση για το τι πραγματικά συμβαίνει και κυρίως πότε θα αποκατασταθεί οριστικά η βλάβη. Και τι μεταφέρουν οι κάτοικοι της Ηρακλιάς? Είχαν επικοινωνία με στέλεχος του ΔΔΕ και τους είπε ότι ο βασικός ύποπτος για την κατάσταση δεν είναι μία προβληματική γραμμή μεταφοράς, δεν είναι η ηλικία του δικτύου που κακά τα ψέματα έχει γεράσει και δεν είναι και η έλλειψη προληπτικής συντήρησης. Είναι ένα πουλί που, σύμφωνα με την ενημέρωση, όπως αναφέρουν, την ενημέρωση λοιπόν που έλαβαν, προκάλεσε πρόβλημα σε καλώδιο της γραμμής Νάξου Ηρακλιάς. Η αλήθεια είναι πως, δεν ξέρω ποια είναι η αιτία, πάντως οι ζημιές είναι πραγματικές. Την ώρα που αναζητείτε ο φτερωτός ένοχος, οι ζημιές δεν είναι καθόλου φανταστικές. Μηχανές, καταψύκτες, ψυγεία, ηλεκτρικές συσκευές και, σύμφωνα με καταγγελίες επαγγελματιών, έχουν υποστεί βλάβες από τις συνεχείς διακοπές και τις αυξομοιώσεις της τάσης. Τώρα αναρωτιούνται τι είναι αυτό το οποίο θα καεί την επόμενη φορά. Και εγώ αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος είναι? Παντελή, στη Σύφνο είσαι ακόμα εσύ, ε? Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα και στη Σύφνο. Στη Σύφνο, διακοπούλες. Λοιπόν, προβλήματα μέσα στη μέση της καλοκαιρινής περίοδου. Να δούμε πότε θα μπορέσουμε να ανασάνουμε, πότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι, βρε παιδί μου, έχουμε βάλει τα πράγματα σε μία σειρά. Θα μου πεις τώρα το δίκτυο του ΔΔΕ, παλιό, πολύ παλιό. Η υποστελέχωση δεδομένη. Ακούμε και τα παιδιά του ΔΔΕ, κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά τι να πρωτοκάνεις.

Βέβαια στη Σύφνο είναι ο Παντελής. Απολαμβάνει τις παραλίες του νησιού. Και αν έχει παραλίες η Σύφνος. Πανέμορφος τόπος. Καλά να είμαστε. Κόντο ζυγόνι και το φεστιβάλ Νικόλαος της Ελεμεντές. Καλά να είμαστε, εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 44 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Περιττώ να σας πω ότι έχουμε ένα τέταρτο στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν έχετε προγραμματίσει κάτι για το φαγητό σας το μεσημέρι, αν θα μαγειρέψετε, κυρίες μου και κύριοι, τίποτα. Εάν πήγατε στο My Market να ψωνίσετε ή αν ετοιμάζεστε να πάτε να ψωνίσετε. Εάν έχετε σκοπό να βάλετε στο καλάθι σας αυγά, θα βάλετε από την πτηνοτροφική Νάξου που θα τα βρείτε στο My Market. Γιατί το αυγουλάκι, ρε παιδί μου, χρειάζεται παντού. Θες να κάνεις μια ομελέτα, άνετα. Θες να το βράσεις εκεί πέρα, να το βάλεις σε μια σαλάτα ή σε ένα σάντουιτς, άνετα. Θες να το χρησιμοποιήσεις για την μπεσαμέλ σου, να φτιάξεις κάτι. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, να δύο παπουτσάκια που λέει ο λόγος. Μελιτζάνες, δεν έχεις μελιτζάνες. Πήγαινε πάρε μελιτζάνες από το My Market, από δικούς μας μπαξέδες. Πήγαινε πάρε κιμά από το My Market, δικά μας κρέατα. Νάξο Σμιτ. Πήγαινε πάρε τα αυγουλάκια της πτηνοτροφικής Νάξου. Πήγαινε πάρε το γαλατάκι σου. Να τα παπουτσάκια. Ντοματούλες φρέσκες να κάνεις έτσι ωραίο τον κιμά, να είναι αυτό ωραίο, ζουμερός. Να τα παπουτσάκια, έτοιμα. Φούρνο θα έχεις σίγουρα, αν τον έχεις προμηθευτεί από τη Μήλε, θα σου αντέξει χρόνια, πολλά χρόνια. Σύνταξη μαζί θα πάρετε. Το βραδάκι πάλι ή το απογευματάκι. Μη μου κουράζεσαι, πήγαινε στο φραγκόσικο στο Φιλότι. Σε ένα χώρο ο οποίος είναι δροσερός. Έχει τα δεντράκια εκεί, έχει το πράσινο κάτω. Να φας κάτι της ιδιαίτερο. Με προϊόντα όλα τα πιάτα δικά μας εδώ, ντόπια, ναξιώτικα. Με πινελιές περίεργες που κάνουν εκεί τα παιδιά κάτι κόλπα δύσκολα. Τα τρία αγόρια, οι τρεις φίλοι, ο Δημήτρης και ο Χρήστος νούμερο 1 και ο Χρήστος νούμερο 2. Να δεις χαμόγελα και όμορφη διάθεση. Να δεις να σε υποδέχονται σαν να μπαίνεις στο σπίτι τους. Γιατί το σπίτι τους είναι. Έτσι το έφτιαξαν. Σαν

0: Ο Νίκος δεν μου είπε τι έφαγε σήμερα από το φούρνο. Λέγω, Γιάννη, δεν πειράζει, δεν του κρατάω κακία, θα απαντήσω εγώ τα πάντα.
1: Τι καλημέρα να σου πω.
0: Και μοσχαράκι από την Άξο, και μοσχαράκι, ναι. Μοσχαράκι από το My Market. Α, δηλαδή γεμιστά θα φάτε σήμερα, Δεσποινούλα μου, ωραία τα γεμιστά όμως, ε. Με ριζάκι φαντάζομαι, όμορφη με κοιμά και τέτοια πράγματα. Τα κλασικά, τα ωραία, τα γεμιστά, τα της γιαγιάς, της μαμάς, τα παλιά, τα ωραία τα γεμιστά, ε.
2: Ωρε παιδιά, ο Φαμάν, απαπά, με πήραν από τον νόμο και τους είπα, άντε γεια.
0: Καλά τους είπες, μια χαρά τους είπες. Για τη συνέχεια, Αλέξια από τα παλιά. Πώς ξενυχτούσαν και πώς ξενυχτάνε τα κορίτσια.

Νάτος ο ύποπτος. Νάτος ο Νίκος. Για να δω, για να τσεκάρω. Τα γνωστά μου λέει. Και έχει μία σακούλα από το φούρνο Λαγογιάννη. Παραδίπλα βλέπω και άλλη σακούλα. Την οποία την έχει τεχνιέντο κρύψει. Και έχει μέσα 1, 2, 3, 4, 5 μικρά αυτά τα τυροπιτάκια που είναι. Πώς να το πω τώρα, με αυτή τη σφολιάτα που είναι σαν τα κουρού τα τυροπιτάκια. Και έχει μέσα ζαμπονάκι. Βλέπω ζαμπονάκι στο ένα, τα άλλα είναι κρυφά. Μου τα έχει σοκολάτα, ε. Και αλμυρό και γλυκό. Φούρνος Λαγογιάννη, παιδί μου. Απέναντι από το νοσοκομείο μας στη χώρα της Νάξου. Φούρνος Λαγογιάννη στις Τρίποδες, φούρνος Λαγογιάννη και στην Πλάκα. Εκεί που έχει και τη μαγική αυλή, που πας και κάθεσαι, παίρνεις το πρωινό σου, κάνεις τη βουτιά σου στη θάλασσα, γυρίζεις πάλι πίσω, έχεις πεινάσει, δεν έχεις πεινάσει. Μα γιατί υπάρχει ο φούρνος Λαγογιάννη στην Πλάκα? Επειδή εσύ πεινάς.

Καλημέρα στον κύριο Μίμη από την... από τη Σπάρτη, από την Τρίπολη. Από την Τρίπολη, από την Τρίπολη. Και η Τρίπολη εδώ. Εννοείται. Και η Πελοπόννησος κοντά μας κάθε μέρα. Καλό, καλό. Όταν καταλάβει, λοιπόν, έχω ανεβάσει μια φωτογραφία σήμερα στο διαδίκτυο, στο Facebook και στο Instagram, με μια γατούλα. Η οποία γατούλα, ρε παιδί μου, βρήκε ένα καναπέ. Αυτός ο καναπές είχε και θέα, έτσι, απέραντο γαλάζιο. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμουν. Και πήγα λοιπόν εγώ από πάνω της, αυτό, μια φωτογραφία, δεύτερη φωτογραφία, τρίτη φωτογραφία, καμιά δεκαριά έβγαλα, δεν συγκινήθηκε καθόλου. Κοιμάται του καλοκαίρου. Δροσούλα είχε, θάλασσα μπροστά της να σκάει το κύμα. Καναπεδάκι ωραίο. Μια χαρά η γατούλα. Μου λέει λοιπόν ο φίλος μου, Μίμης εδώ, όταν καταλάβει, λέει, για τις φωτογραφίες θα ζητήσει δικαιώματα. Πες το ψέματα. Φαντάζεσαι να μου έρθει το γατοσόι να ζητήσει δικαιώματα. Πολυνάκι, καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά, μάλλον καλησπέρα στα παιδιά στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Γιώργο, κυρία Ρούλα, καλησπέρα σας.

Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είχα πάλι διάθεση να ανοίξω το σεντούκι από τα παλιά. Και αφού το άνοιξα, στην ολοκληρώσω τη δουλειά, βρε παιδί μου. Έχουμε φτάσει ήδη στα 8 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος. Ο καφές της λείπει της γατούλας, όντως, Μαρίνο. Το κορίτσι να δω, από το ρε, τίρε, το άλλο. 8 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, λοιπόν, και πριν από το τέλος της εκπομπής μας και σήμερα.

τα φασολάκια αλλιώς με κοιμά. Για περίμενε, για περίμενε. Φασολάκια με κοιμά, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Για κάτσε, για κάτσε. Ξέρω φασολάκια με κρέας. Με μοσχάρι, τέλος πάντων. Φασολάκια με κοιμά. Κάτσε να τσεκάρω λίγο, για να τσεκάρω. Τι θες, θες κοιμά, θες φασολάκια, θες κρεμμύδι, θες μαϊντανό, θες όριμες τριμμένες ντομάτες, θες σκορδάκι, θες ελαιόλαδο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για κάτσε να τσεκάρω όλα αυτά λοιπόν στο My Market. Ωραία, για πάμε. Πότε σβήνει το φως, πότε πάλι το ανάβει. Και το ξέρω. Μάλιστα, μάλιστα, σοτάρι στα φασολάκια λέει. Για λίγο. Α, όχι. Σοτάρι στον κοιμά πρώτα. Σοτάρι στον κοιμά. Μισό, μισό. Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Σοτάρι στον κοιμά λέει σε δυνατή φωτιά για περίπου 5 με 7 λεπτά μέχρι να αλλάξει χρώμα. Ωραία. Προσθέτεις το τριμμένο κρεμμύδι και συνεχίζεις το σοτάρισμα για ακόμα 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Ωραία. Ρίχνεις τα φασολάκια και τα ανακατεύεις για περίπου 2 λεπτά ώστε να πάρουν γεύση από τον κοιμά. Ωραία. Στη συνέχεια προσθέτεις το σκορδάκι, το μαϊντανό, το αλάτι, το πιπέρι, την τριμμένη ντομάτα και τόσο νερό ώστε να καλύπτει περίπου τα μισά υλικά. Ωραία. Αφήνεις το φαγητό να σιγομαγειρευτεί για περίπου 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα φασολάκια και να γίνει μια πλούσια δεμένη σάλτσα. Και υπάρχουν και μυστικά για καλύτερο αποτέλεσμα, να προτιμήσεις φρέσκα τρυφερά φασολάκια ανάξου. Αν η ντομάτα είναι γλυκιά και όριμη, δεν χρειάζεται καθόλου ζάχαρη. Το φαγητό γίνεται ακόμα πιο νόστιμο αν μείνει λίγες ώρες πριν σερβιριστεί και συνοδεύεται με χωριάτικο ψωμί και καλή φέτα, και αυτά θα τα βρεις στο My Market. Σας έδωσα και συνταγή, δηλαδή τι άλλο να κάνω πια σε αυτή την εκπομπή, τι άλλο να κάνω, να τα μαγειρέψω κιόλας. Δεν τα μαγειρεύετε εσείς, να έρθω εγώ να φάω. Λοιπόν, αυτά τα σπουδαία, νομίζω ήμουν καταπληκτική και σήμερα μέχρι και συνταγή σας έδωσα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Θα ξαναπούμε βεβαίως το μεσημέρι με τον Νικόδημο τον Λιανό και την εκπομπή Κυκλάδες On Air. Όλο και κάτι θα σας παρουσιάσουμε ντε και σήμερα, όλο και κάτι. Χθες είχαμε τον κύριο Θανασούλη. Τι ωραία πράγματα γίνονται, βρε παιδί μου, στα νησάκια μας. Τι όμορφα πράγματα γίνονται από την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων, από το Υπουργείο Πολιτισμού, παιδιά, να τα λέμε και αυτά. Α, όλα και όλα, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το τελευταίο τραγούδι της ημέρας. Πάμε Χαβάη. Πάμε Χαβάη, πολύ κοντά είναι. Λοιπόν, μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε που είναι η Χαβάη εδώ στην Άξο. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους καλύτερους που και σήμερα ήταν κοντά μας. Και δεν είναι άλλοι, από το φούρνο Λεγογιάννη. Από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Από τα σούπερ μάρκετ My Market. Από την πτηνοτροφική Νάξου με τα αυγουλάκια τα φρεσκότατα. Από τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες στα κτήματα, τα ιδιόκτητα κτήματα της πτηνοτροφικής στο Αγερσανή. Κυνηγάει τις κοτούλες η Ειρηνούλα τώρα να τους βάλει φρέσκο νεράκι δροσερό δροσερό να πιούνε. Που έχουν φυτέψει δεντράκια για να είναι δροσερά δροσερά οι κοτούλες. Και κάπως έτσι κάνουν τα καλύτερα αυγά του κόσμου. Και το φραγκόσικο βεβαίως στο φιλότι. Λοιπόν, θα σας ευχηθώ καλή δύναμη. Θα σας ζητήσω να προσέχετε πάρα πολύ. Μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά η ζέστη ζέστη, παιδιά, και σήμερα. Το αντιλιακό σας να μην ξεχνάτε, νεράκι να πίνετε, καπελάκι να φορέσετε, γυαλιά ηλίου να φορέσετε και άντι για μπάνιο στη θάλασσα. Τα λέμε αύριο το πρωί, Παρασκευούλα αύριο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση, γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
3: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό, καλή δύναμη και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου μας. Και αυτό το θαυμάσιο πρωινό μαζί σας κοντά σας με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες.
1: Και μέσα του σαν ζάχαρη.

καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Λοιπόν, είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου και των Κυκλάδων μας. Μια καλημέρα να στείλουμε στον αντιδημαρχό μας και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Μια καλημέρα να στείλουμε στον αντιδημάρχο, τον Φώτη τον Μαυρομάτη. Μια καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Μια καλημέρα στο επαρχείο μας, καλημέρα και στον έπαρχό μας, τον Γιάννη τον Μαργαρίτη. Καλημέρα έπαρχε. Τώρα ο Γιάννης ο Μαργαρίτης δεν θα λέγεται πλέον έπαρχος, θα λέγεται συντονιστής Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων.

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις πανελλαδικές 2026. Τέλος η αγωνία για τους υποψηφίους. Ανακοινώθηκαν λοιπόν σήμερα 5η 23 Σεπτέμβρη οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κράτους, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που περιμένουν να μάθουν αν εξασφάλισαν μια θέση στη σχολή της επιλογής τους.

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι ταξινομήσεις των νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5,7 την αρχή του έτους, με μια ισχυρή απόδοση τον Ιούνιο να συμβάλλει σε ένα θετικό πρώτο εξάμηνο του 2026. Τώρα εγώ αναρωτιέμαι, αφού πεινάμε με την επάρατη δεξιά, πώς γίνεται να έχουμε αυξήσεις στις πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων. Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τίμησε η Βουλή των Ελλήνων τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία. Εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων έλαβαν το λόγο, αποτείοντας φόρο τιμή στα θύματα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις οικογένειές τους. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι πολιτικές αιχμές γύρω από τις ευθύνες της τότε διαχείρισης της καταστροφής από τον Αλέξη Τσίπρα.

τραγωδία στη Λάρισα, νεκρή δίπλα στο τρακτέρ της εντοπίστηκε γυναίκα. Σοκ έχει προκαλέσει στο χωριό Μελιβία και γενικότερα στην περιοχή της Αγιάς της Λάρισας η είδηση του θανάτου μιας 69χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της θες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί στο κτήμα της, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η ξαφνική μπόρα που έπληξε την περιοχή φέρεται να την έκανε να αποφασίσει να επιστρέψει άμεσα στο σπίτι της στο χωριό Μελιβία. Κατά την προσπάθειά της να εξέλθει από το αγρόκτημα μέσω ανηφορικού σημείου, έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ. Ο γεωργικός ελκυστήρας άρχισε να κινείται προς τα πίσω, ενώ από τις έντονες αναπηδήσεις η 69χρονη φέρεται να εκτινάχθηκε από τη θέση του οδηγού και κατέληξε στο έδαφος όπου σκοτώθηκε.

μας, κοντά μας πάντα το kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των κυκλαδονισιών μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papagikikladeslive.gr. Το επαγγελματικό site, το site με τη βούλα του ελληνικού κράτους.

επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιστημονική μερίδα Ερμούπολη, μια πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο. Την εκδήλωση να πούμε ότι τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, κύριος Αλέξ Αθανασίου.

ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης για το Europa League παίζει σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην Πολωνία, σε ουδέτερο έδαφος, με την Δύναμο Κιέβου. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία το μάτς δεν θα γίνει σε ουκρανικό αλλά σε πολωνικό έδαφος. Καλό για τον ΠΑΟΚάρα μας. Στον ΠΑΟΚ καθόμαστε νίκη πρόκριση, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία σήμερα.

0: ξεκινάει λοιπόν το ευρωπαϊκό ταξίδι για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Η ευρωπαϊκή πορεία για τις ομάδες δεν έχει μόνο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Στον Παναθηναϊκό, παραδείγματος χάρη, η πρόκριση στη Link Face μπορεί να αποφέρει σημαντικά εκατομμύρια στα ταμεία της Αθηναϊκής ΠΑΕ. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά απόψε την προσπάθειά του στα προκριματικά του UEFA Conference League, αντιμετωπίζοντας την Μπάξη στην Ουγγαρία, με στόχο να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, η ευρωπαϊκή διαδρομή των πράσινων συνοδεύεται και από σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Η είσοδος στη Link Face αποτελεί βασικό στόχο και για οικονομικούς λόγους, καθώς εξασφαλίζει σημαντικά εγγυημένα έσοδα από την UEFA. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή στη Link Face του Conference Link αποφέρει 3.170.000. Από εκεί και πέρα, τα έσοδα μπορούν να αυξηθούν μέσα από τα αποτελέσματα και την τολική κατάταξη, αφού κάθε νίκη ανταμείβεται με 400.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία με 133.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και επιπλέον μπόνους ανάλογα με την θέση κάθε ομάδα στη συνολική βαθμολογία. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό.
1: Αρρώστια η ζήλια γίνεται, παραφορά και πάθος.
0: Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για την σεζόν 26-27, αντιμετωπίζοντας μέσα στην Ουγγαρία την Ουγγρική Πάξη. Για το συγκρότημα του Γιάνκοβ Νίστρουπ, η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί το πρώτο μεγάλο εμπόδιο. Πάμε και στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Πανέτοιμη η ΠΑΟΚΑΡΑ, η ομάδα του Ιβάν Σαββίδη και του κυρίου Λύση, του νέου Ιταλού coach της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται να είναι σε καλύτερη γενικά κατάσταση. Εμείς και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό ευχόμαστε καλή επιτυχία. Όπως καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλες τις ελληνικές

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Πρωθυπουργός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285 0 22588, 6944 358 933 και 6970 355 535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Ανακοινώθηκαν λοιπόν οι βάσεις του 2026. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών.

ισχυρή αντίδραση της Μυκόνου για τις αυξήσεις στα μισθώματα των παραλίων. Ο Δήμαρχος Χρήστος Βερώνης τονίζει ότι οι επιχειρηματίες βρίσκονται σήμερα μπροστά σε τετελεσμένα, αφού η τουριστική περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το αργυρό μετάλλιο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης θα απονεμηθεί στον γνωστό Σύριανο συγγραφέα Δημήτρη

0: είδαμε στην Πάρο επέκταση της στεγαστικής στήριξης στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάρου. Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου ενέκρινε την τροποποίηση απόφασης, επεκτείνοντας την χορήγηση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Που πιο πέρα σπάς, είναι ο έρωτας.
0: Η Νάξος, κυρίες και κύριοι, υποδέχεται τον Νίκο Απέργη για το απόλυτο live του καλοκαιριού.
1: Σήκωσες βουνά, σε λυγίζει αυτός, σε λυγίζει αυτός.
0: Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του φετινού μουσικού περίβολου στο γυμνάσιο της χώρας Νάξου τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ, προσέλευση από τις 8 το βράδυ.

ακόμα σημαντική διεθνή διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική πορεία της Σύρου μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Το νησί κατατάσσεται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως στη νέα λίστα 2026 Island Hold List της Expedia, μιας από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές πλατφόρμες διεθνώς. Η συγκεκριμένη κατάταξη δεν αποτελεί αξιολόγηση συντακτών ή ταξιδιωτικών περιοδικών, βασίζεται στην ανάλυση εκατομμυρίων αναζητήσεων αεροπορικών ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Expedia. Η Expedia χαρακτηρίζει τη Σύρο ως τον ιδανικό προορισμό, αναγνωρίζοντας το μοναδικό συνδυασμό γαστρονομίας, πολιτισμού, αρχιτεκτονικής, αυθεντικότητας και ποιότητας εμπειριών που προσφέρει, ενώ την προτείνει ως μια ξεχωριστή εναλλακτική στους πιο πολυσύχναστους προορισμούς των Κυκλάδων. Τέταρτη στον κόσμο, λοιπόν, η Σύρος.

0: Νίκος ο Χάσπαρης μας στέλνει τις καλημέρες του από τη Σύρο. Θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μια καλημέρα από το χωριό Βόθωνας της Σαντορίνης. Ευχαριστούμε το φίλο μας. Καλημέρα σε όλη τη Σαντορίνη. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά μας, όλα το Αιγαίο που καθημερινά συντονίζεται εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 FM στέρεο. Πάρα πολλοί κόσμος και στην Άξο, καρφίτσα δεν πέφτει, χαμός γίνεται.
1: Σε λυγίζει αυτός, σε λυγίζει.

Έχουμε τις υπέροχες παραλίες μας, κυρίες και κύριοι. Σαν τις παραλίες της Νάξου δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Η Αξά μας έχει τις ωραιότερες και καθαρότερες παραλίες. Στα όχι που θα πεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι επιλέγουν την Νάξο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και όχι μόνον. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Μια καλημέρα από τη Σίκινο, καλό πρωινό από τον φίλο μας το λιμενικό από τη Μήλο. Καρφίτσα δεν πέφτει και στη Μήλο, μου λέει.

συνεδριάζει σήμερα το Κισέα, θα εγκρίνει την ασπίδα του Αχιλέα και εξοπλιστικό μαμούθ ύψους 4.300 εκατομμύρια ευρώ. Νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις. Συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι να ανάψει το πράσινο φως για ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που θα οδηγήσουν τις ένοπλες δυνάμεις σε νέα εποχή. Το συνολικό κόστος του εξοπλιστικού προγράμματος εκτιμάται στα 4.300 εκατομμύρια. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την κορονίδα του νέου πακέτου, την ασπίδα του Αχιλέα, το θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, το κόστος του οποίου εκτιμάται στα 3,5 δις ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλέα θα αντικαταστήσει το κατακερματισμένο σημερινό σύστημα εράμινας υπό μια νέα δομή που θα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε ξένη απειλή, όπως πυράβλους, ντρόνους κλπ. Συνεδριάζει το Κισέα λοιπόν για εξοπλιστικά μαμούθ ύψους 4,3 δις ευρώ. Νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη λογική τρέχουμε σαν να είναι αύριο οι εκλογές, κινείται η κυβέρνηση, εντείνοντας την παρουσία στην περιφέρεια και στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν κατεβάζει τα μολύβια, συνεχίζοντας τα εγκαίνια σε εμβληματικά έργα παράλληλα με τις πυρετώδεις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη σημερινή τακτική συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, μεταβαίνει στα Γρεβενά, όπου σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παραδώσει το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, ενώ αύριο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open TV. Για το επόμενο διάστημα η εκστρατεία της κυβέρνησης εστιάζει στο βορρά με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ξεκινά στις 27 Αυγούστου, όπου στη Θεσσαλονίκη μας σχεδιάζει να βρεθεί ο Πρωθυπουργός μας για τις καθιερωμένες συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς του βορρά.

ήρθετε λοιπόν σε λειτουργία ο Ε65 και ένας φίλος Μακεδόνας. Έχω γεννηθεί στα Γρεβενά, μου λέει, μένω Θεσσαλονίκη, παραθερίζω στη Σύρο σε ξενοδοχείο. Αυτό μου λέει που έχω να σας πω, ότι Σύρος είναι καταπληκτικό νησί. Πέρσι είχα πάει Νάξο Πάρο καταπληκτικά. Πρόπερσι είχαμε πάει Μύκονο Σαντορίνη. Εφέστος ήρθαμε Σύρο και θα πάμε και Άνδρο. Όσον αφορά για τον Ε65, είναι μια προεκλογική δέσμευση του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται πράξη, μου λέει, και θα λύσει πολλά προβλήματα.

συνελήφθη ο δολοφόνος του Σταύρου Γεωργίου, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε το άγριο έγκλημα. Ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης εκκρεμούσε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη χθες το βράδυ για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αιγύπτιος δολοφόνος ομολόγησε στους άνδρες της ασφάλειας ότι σκότωσε το γνωστό δικηγόρο ύστερα από λογομαχία για ερωτικούς λόγους. Τι να πω, κυρίες και κύριοι, σας είπα χθες ότι ο Σταύρος Γεωργίου είχε κρυμμένα μυστικά. Ας μην πούμε τίποτα περισσότερο, μια περίπτωση Σεργιανόπουλου είναι. Εγώ σκέπτομαι τις δύο κόρες του, τύπο

Η ώρα είναι 11:56 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά ο χρόνος εκπομπής φάνει προς το τέλος της. Η εκπομπή και το τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα από τις αγαπημένες Μέλανες. Ευχαριστούμε πολύ τις Μέλανες. Θυμίζουμε η εκπομπή μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές, επαγγελματικές συσκευές. Τα πάντα σε καλές τιμές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, IG, Goreni, Elipier, Hitachi, Samsung, Electrolux, Sharp, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χολανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Με τη σύζυγο θα απολαύσουμε το μπάνιο μας στη Βάρη. Δεύτερη μέρα και χθες Βάρη είμαστε, θα ξαναπάμε και σήμερα Βάρη. Έχουμε και κάτι φίλους βαριανούς εκεί. Καλημέρα στην αγαπημένη μας Βάρη. Σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου 2026, της Οσίας Πελαγίας της Εντίνο. Λαμπρές εκδηλώσεις στο νησί της Τίνου μας. Και να με σκοτώσει. Εμείς πρώτα ο Θεός μαζί σας αύριο Παρασκευή 24 του μήνα. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη τη Σέμνη Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων που και αυτό το πρωινό εδώ μαζί μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλά να περνάτε, να προσέχετε όταν οδηγείτε, πάρα πολύ ο κόσμος, πολλά τα αυτοκινητά. Να προσέχετε και με τα πόδια, πεζοί όταν είσαστε. Και να ακούτε βεβαίως πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το αιγιολογικό ραδιοφωνό. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι και καλές βουτιές στην παραλία. Γεια σας!

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285 023 701 email george@allnaxos.gr.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Οι μπαλαρίνες είναι ο πιο διαχρονικός συνδυασμός με το Capri Collan. Προσφέρουν θηλυκότητα χωρίς να θυσιάζουν την άνεση και είναι ιδανικές τόσο για πρωινές όσο και για απογευματινές εμφανίσεις. Για ένα κομψό αποτέλεσμα προτίμησε μπαλαρίνες με μυτερή ή τετράγωνη μύτη, καθώς δημιουργούν την αίσθηση πιο μακριών ποδιών. Οι κλασικές μαύρες, οι nude ή οι δίχρωμες επιλογές ταιριάζουν σχεδόν με κάθε outfit. Αν θέλεις να δώσεις πιο elegant χαρακτήρα στο Capri Collan, τα Sling Back είναι η ιδανική επιλογή. Το ανοιχτό πίσω μέρος του παπουτσιού κάνει το look πιο ανάλαφρο, ενώ το μικρό ή μεσαίο τακούνι προσθέτει ύψος χωρίς να κουράζει. Για πιο μοντέρνο αποτέλεσμα επίλεξε Sling Back σε λευκό ή κρέμ, animal print για μια fashionable πινελιά, μεταλλικές αποχρώσεις για βραδινές εμφανίσεις. Τα επίπεδα flip-flops χαρίζουν ανεπιτίδευτο ύφος και είναι ιδανικά για καθημερινές εμφανίσεις, ειδικά όταν συνδυάζονται με πουκάμισα oversized t-shirts ή αέρινα top. Από την άλλη πλευρά, τα flip-flops με χαμηλό τακούνι προσθέτουν κομψότητα χωρίς να χάνουν την άνεσή τους και είναι ιδανικά για καλοκαιρινές εξόδους, δείπνα ή city looks.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Ευχαριστούμε, επίσης.
0: Ευχαριστείτε.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Είμαστε καλά, είμαστε μια χαρά. Το αυτό επιθυμούμε και δι' ημάς με ύψιλον.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλά. Και δι' ημάς λοιπόν με ήττα.
0: Δεν σου κάθονται καλά τα ακουστικά?
1: Όχι, εντάξει, τα έφτιαξα.
0: Όλα
1: καλά. Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα
1: καλά. Όλα καλά. Οπότε όλα καλά είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Όλα μια χαρά.
1: Περνάτε όμορφα. Λοιπόν, πού είμαστε, τι κάνουμε? Πανελλαδικές είχαμε, αποτελέσματα είχαμε, ανακοινώθηκαν νωρίς. Χαρούμενα τα παιδιά, μάλιστα τα περισσότερα στο Χατσοβιβλίο έχουν κολλήσει όλο αυτό. Ξεκινάει η νέα μου αυτή η ιστορία. Κάποιοι βάζουν βέβαια και τους κωδικούς που υποτίθεται ότι είναι προσωπικά δεδομένα και δεν κάνει να τα ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί μου, βάλτε τα και έτσι κι αλλιώς.
0: Η μέρα σας είναι. Δεν είναι και κάτι άλλο. Πανελλαδικές εξετάσεις είναι,
1: ναι,
0: τα αποτελέσματα,
1: εντάξει,
0: γιατί τώρα προσωπικά
1: η μέρα
0: δεδομένα. Ακριβώς.
1: Τέλος
0: η αγωνία.
1: Για προσωπικά δεδομένα.
0: Τέλος η αγωνία.
1: Εννοείται,
0: τέλος.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, παιδιά, καλή δύναμη τώρα από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Όλα καλά θα πάνε. Εντάξει. Τα καλά έρχονται, είναι μπροστά.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Αυτό να θυμόμαστε, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι ένας νέος δρόμος που ξεκινάει, μια νέα εποχή, νέες παραστάσεις. Απολαύστε την εμπειρία. Οι περισσότεροι από εμάς την πρώτη χρονιά ή το πρώτο εξάμηνο το δώσαμε και κατάλαβε. Κάποιοι άλλοι το πρώτο εξάμηνο ήταν πολύ φανατικοί. Μετά ανακάλυψαν ότι τι κάνω εγώ εδώ πέρα.
0: Ποιος ήταν φανατικός?
1: Και εξαφανίστηκαν, και εξαφανίστηκαν από το δεύτερο εξάμηνο, δεν τους ξαναείδε ποτέ κανείς.
0: Ξέρω κάποιους οι οποίοι όντως ήταν φανατικοί από το πρώτο εξάμηνο και καθόμουν και τους κοίταζα και απορούσα και έλεγα αυτά τα παιδιά είναι καλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δηλαδή, το να τους παρακολουθείς σημαίνει ότι ήσουν και εσύ εκεί.
0: Όχι, τα βλέπα στο διάδρομο, παιδί μου.
1: Στο διάδρομο.
0: Α, ωραιότερο, τον ωραιότερο καφέ τον πίνεις στη σχολή, στο κηλικείο της σχολής.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τον ωραιότερο τον πίναμε στην φιλοσοφική σχολή. Γιατί στη θεολογική δεν είχε ενδιαφέρον. Και πηγαίναμε στην θεολογική σχολή.
0: Η της διοίκησης. Διοικούσαμε εξ αρχής, παιδί μου.
1: Να πούμε βέβαια ότι. Οπότε, παιδιά, απολαύστε την εμπειρία. Πολλοί, όπως είπα και νωρίτερα, το πρώτο εξάμηνο, τον πρώτο χρόνο πήγαιναν κανονικά, ψ 8 η ώρα, ούτε ακαδημαϊκό, τέταρτο, ούτε τίποτα. Στείνονταν εκεί κανονικά όλη την ημέρα. Μετά ανακάλυψαν ότι υπάρχουν και άλλες ομορφιές, οπότε εξαφανίζονταν και στο τέταρτο δεν ήταν ποτέ. Κάποιοι άλλοι τον πρώτο χρόνο δεν εμφανίζονταν ποτέ, το δεύτερο κάνανε να δουν τι γίνεται, τρίτο αυτό. Ξέρεις, υπήρχε και το ανάποδο. Όπως και να έχει πάντως, η συμβουλή μας είναι απλή.
0: Μετρών άριστον.
1: Μετρονάριστο, πάρτε το χαρτί. Αυτό είναι το βασικό. Θα σας χρειαστεί έστω και κάποια στιγμή στο πολύ πολύ μεγάλο πίσω μέλλον. Θα σας χρειαστεί. Πάρτε το χαρτί. Κάντε το και σουβλάκι αν χρειαστεί, όπως το κάνανε κάποιοι στη δική μου την εποχή. Αλλά πάρτε το. Μην το αφήσετε. Πάρτε το. Και μετά κάντε και κάτι άλλο που σας αρέσει. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι η σχολή αυτή που μπήκατε τώρα δεν σας αντιπροσωπεύει, ή γιατί έχετε κάποιες άλλες εμπειρίες ή ανησυχίες, δεν έχει σημασία. Ο χρόνος είναι δικός μας, όλος. Η ζωή είναι πάρα πολύ μεγάλη τελικά.
0: Φιλοσοφημένος, έτσι.
1: Ναι, τελικά. Οπότε απολαύστε την εμπειρία, σε πάρτε καμαρώνω το χαρτάκι και μετά κάτι και ότι γουστάρετε. Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, σε απολαμβάνω, σε καμαρώνω αυτό. Εντάξει. Μπράβο.
1: Η Μαντός του Νάρα απολαμβάνει τον Νικό Δημητριανού.
0: Και εσείς όλοι μαζί τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 ή 100,5.
1: Αυτό.
0: Να τα λέμε και αυτά. Σήμερα μας τα έκανε λίγο μαντάρα η ζέστη. Είχαμε λίγα προβληματάκια με το σήμα μας. Με στα FM. Στο διαδίκτυο μας ακούτε κανονικά. Μπορεί και να το έχουμε σάξει. Μπορεί.
1: Γιατί όχι.
0: Αν δεν το έχουμε σάξει, θα το σάξουμε, ναι, που λένε και στις λέτε μάλλον, στις αγκαρές. Παιδιά, περιττώ να σας πω ότι πολλοί κόσμος πήρε στα χέρια air condition, μηχανήματα. Εκεί στην Ηρακλία έχει γίνει χαμός.
1: Καλά, εκεί στην Ηρακλία έγινε χαμός. Θα βρούμε μια άκρη, γιατί ναι, όλα αυτά γίνονται.
0: Τσαφτσούφ συνέχεια το ρεύμα, όλο διακοπές. Τι φτάνει τα πουλιά,
1: Ναι. Δηλαδή. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι καλό να δίνουμε σωστές απαντήσεις και όχι απαντήσεις οι οποίες προσβάλλουν κυρίως εσάς και όχι αυτούς που το ακούνε. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν παίρνει ο δήμαρχος, να κάνει τηλέφωνο και του λένε έλα, μόρθα, το λύσουμε και μην αγχώνεις, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ή όταν παίρνουν και τους λένε κάντε μια ομαδική και θα το πάρει το γραφείο και όταν βρει ή όταν μπορέσει θα σας δώσει λύση. Ή εντάξει, είναι ένα πουλί, μωρέ, το οποίο δεν έχει έχετε να κάνει και χτυπάει το καλώδιο και γι' αυτό έχει τρυπήσει. Νομίζω ότι δεν προσβάλλει τον κάτοικο της Ηρακλείας, δεν προσβάλλει τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο ή τον επιχειρηματία που πήρε τηλέφωνο, τη διοίκηση και το όλο σύστημα που υπάρχει εκεί. Τώρα, αν σας ενοχλεί που σας παίρνουμε τηλέφωνο, ζητάμε συγγνώμη, αλλά... Τι να κάνουμε, εμπιστευτήκαμε το ελληνικό κράτος
0: που είπε και
1: θα γίνει
0: διασύνδεση
1: και θα έχει λύθει όλο το πρόβλημά σας.
0: Θα διασυνδεθούμε, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα διασυνδεθούμε κάποια
1: Εγώ
0: στιγμή.
1: Εγώ λυπάμαι πραγματικά τους ανθρώπους της Αμοργού και της Δονούσας, οι οποίοι είναι αυτόνομοι και θα μπουν στο περίφημο δίκτυο και μετά θα λένε δεν έχουμε ρεύμα και θα τους λένε τι να κάνουμε, ένα πουλάκι κάπου σε κάποιο σημείο στο Λαύριο, ξέρετε οι υποδομές δεν είναι πολύ καλές και δεν αντέχουν γιατί δεν μας ενημέρωσαν ότι θα παίρναμε όλο το Νότιο Αιγαίο στο Λαύριο και αν το πάμε, μας είπαν ένα-δυο νησάκια, οπότε δεν φταίμε εμείς, φταίτε εσείς που ψηφίσατε αυτούς να σας κάνουν αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: 19.710 μόρια. Mm-hmm. Μαρία Μιχαέλα Χερέτη.
1: Μπράβο.
0: Ρόδος. Πρώτη θέση στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Αριστούχος μαθήτρια. Μίλησε στο ΑΠΕ.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, συγκινημένη κοπέλα, έτσι, γιατί σπουδαία ήταν διακρινών.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Αριστούχος μαθήτρια. Μίλησε στο ΑΠΕ.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, συγκινημένη κοπέλα, έτσι.

0: σε στιγμές άγχους και αγωνίας, δούλεψα, διάβαζα και προσπάθησα παραπάνω για να πετύχω το στόχο μου. Mm-hmm. Και τελικά τα κατάφερε, επέλεξε την ιατρική, δεν είναι τυχαία η επιλογή της, μεγάλωσε σε οικογένεια γιατρών και ξεκαθάρισε ότι η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική της, καθώς από μικρή αντιλήφθηκε τη σημασία του λειτουργήματος που επιτελεί ένας γιατρός. Mm-hmm. Είναι λειτουργήμα, είπε, το επάγγελμα mm-hmm. του γιατρού. Δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Με το έργο του, ένας γιατρός συμβάλλει στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού μας που είναι η ζωή και η υγεία μας.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο
1: στην κοπέλα. Μπράβο. Ευχόμαστε ότι καλύτερο, πραγματικά.
0: Να είναι καλά, να πάρει το πτυχίο της, να γίνει μια λαμπρή επιστήμονας και να βοηθήσει το.
1: Τώρα το αν θα μείνει όχι στην Ελλάδα της και όλα τα σχετικά, τι να σας πω, παιδιά, ο καθένας κάνει ναι, ό,τι μπορεί, ό,τι καταλαβαίνει. Το θέμα είναι να είστε ικανοποιημένοι και να είστε καλά με την επιλογή σας. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Όλα τα άλλα τα βρίσκει η επιστήμη. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να φύγουμε σε λίγο.
0: Σε πάρα πολύ λίγο τώρα.
1: Ναι,
0: για την ακρίβεια.
1: Γιατί πρέπει να πάμε μια βολτούλα. Θα πάμε μέχρι την
0: Αθήνα
1: για να μιλήσουμε εκεί με τον κύριο Βασίλη Μάμαλη, ο εκτελεστικός διευθυντής σε ΛΙΜΕ.
0: Είναι η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, παιδιά.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: για να μας πει δύο-τρία πραγματάκια.
0: Για τα λιμάνια μας.
1: Έχουμε τα λιμάνια μας.
0: Τα λιμάνια.
1: Και όταν έχεις τα λιμάνια, πρέπει να βρίσκεις και απαντήσεις.
0: Σε κάποια θεματάκια που προβληματάκια που χρονίζουν.
1: Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Μάμαλη. Πάμε. I'm

0: Ωραιότατα, επιστρέφουμε και ναι. Πάμε ένα ταξιδάκι στην Αθήνα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Μάμαλη, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Να τον καλησπερίσουμε, κύριε Μάμαλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τον όμορφο Πειραιά, θα διορθώσω.
0: Από τον Πειραιά, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
0: Τώρα, Ένωση Λιμένων Ελλάδος, ναι, Πειραιά. Και εγώ περίμενα να βρω τον άνθρωπο στην Αθήνα.
2: Δεν μπορούμε μακριά από τη θάλασσα, είναι θέμα συνήθεια πλέον.
1: Ωραία.
0: Έχει ζεστή στο Πειραιά, πώς είναι?
2: Δεν είναι τόσο τραγικά όσο ακούγεται γενικά. Έχει ζέστη, αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Οπότε, η πρώτη ερώτηση νομίζω είναι και θεωρητικά η πιο εύκολη, η πιο απλή. Ελιμέ. Τι ακριβώς είναι?
2: Η ΕΛΙΜΕ, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, όπως είναι ο πλήρης τίτλος, είναι μια ένωση η οποία έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία των 12 μεγαλύτερων λιμανιών της χώρας, των ανωνύμων εταιριών, την εποχή που δημιουργήθηκαν τα λιμάνια ως ανώνυμες εταιρείες στη χώρα μας. Mm-hmm. Και έχει προσθεθεί, μετά προσθέθηκαν τα υπόλοιπα λιμάνια. Η Ένωση

0: λιμένων Ελλάδος δημιουργήθηκε με αφορμή την πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης για την αξιοποίηση των λιμανιών, την αναβάθμιση των λιμανιών, και δημιουργήθηκε ως φορέας ανταλλαγής τεχνογνωσίας από τα μικρότερα, από τα μεγαλύτερα στα μικρότερα λιμάνια αφενός και αφετέρου, για να γίνει το συλλογικό όργανο της εκπροσώπησης των λιμένων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσον αφορά τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί δεν είναι μόνο το Υπουργείο Ναυτιλίας, όσο και στο εξωτερικό σε αντίστοιχες οργανώσεις όπως είναι η ΕΣΠΟ, European Seaport Organization, Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων, η Διεθνής Ένωση Λιμένων Πόλεων και η Διεθνής Ένωση Λιμένων, και άλλοι οργανισμοί όπως είναι η MedPorts, η MedCruise, η CLIA, που αφορούν την κρουαζιέρα.
1: Την κρουαζιέρα. Μάλιστα.
0: Λιμάνια,
1: ωραία. Ναι. Ωραία. Μιλήσατε για τεχνογνωσία από τα μεγαλύτερα λιμάνια στα μικρότερα και γενικότερα για, φαντάζομαι, για τεχνογνωσία. Σε τι βαθμό έχει επιτευχθεί αυτό, κύριε Μάμαλη, πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, σήμερα παριθμούμε 45 μέλη από τα 12 αρχικά ιδρυτικά. Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας παραμένει ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς είναι αυτός που ξεκίνησε να δίνει τα φώτα του, να το πω έτσι, και στα μικρότερα λιμάνια. Και μέχρι σήμερα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και στο κομμάτι της αξιοποίησης των λιμανιών μέσω της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από τον έναν στον άλλο, και όσον αφορά, μιλάω για τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια, και όσον αφορά στα μικρότερα λιμάνια, όσον αφορά το κομμάτι πιο πολύ του θαλασσίου τουρισμού, της κρουαζιέρας και της ακτοπλοείας. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν ενημερωθεί όλη η αγορά ή ότι ενημερώνεται. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα ότι αλλάζουν τακτικά οι διοικήσεις. Δεν είναι μόνιμες οι διοικήσεις.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Σωστά, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Οπότε εγώ ως τώρα τον μπερδεύουμε λίγο. Ως Δήμος Νάξου, ως Λιμενικό Ταμείο Νάξου, ως Λιμάνι Νάξου, πώς μπορώ να έρθω σε εσάς και γιατί να έρθω σε εσάς?
0: Θα σας πω. Καταρχάς να πω ότι η Νάξος δεν είναι μέλος μας.
2: Δεν είμαστε.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα επίσης.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν είμαστε μέλος μας. Θα σας πω γιατί. Εμείς αυτό που κυρίως κάνουμε, εκτός από το κομμάτι της εκπροσώπησης και της ενημέρωσης για όλα τα μέλη μας, είναι ότι, αν το πω πολύ απλά, διαβάζουμε τις εξελίξεις και σε real time εννοείται, αλλά και προσπαθούμε να βρισκόμαστε και μπροστά από τις εξελίξεις σε ό,τι αυτό αφορά. Ναι. Είτε αφορά το κανονιστικό πλαίσιο, τα θέματα συμμόρφωσης, τα θέματα νομοθεσίας, τα θέματα των υποχρεώσεων των λιμένων, οπότε ενημερώνουμε έγκαιρα τα μέλη μας, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι των ευκαιριών, δηλαδή όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις που έρχονται, τα έργα που μπορούν να γίνουν και κάποια μοντέλα ανάπτυξης που μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο βέβαια, και πάντοτε σύμφωνα με την βούληση και τη συνένεση του φορέα ο οποίος εκπροσωπεί το κάθε λιμάνι, την κάθε περιοχή, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εμείς δεν παρεμβαίνουμε ουσιαστικά στο πώς θα λειτουργήσει ένα λιμάνι, τους δίνουμε τα εργαλεία, τους μεταφέρουμε τη γνώση μας και από εκεί μετά αποφασίζουν μόνοι τους.
1: Η Νάξος γιατί δεν είναι μέλος? Έχει προηγηθεί κάτι, δηλαδή?
2: Χτυπήσαμε την πόρτα και δεν άνοιξε, ή δεν τη βρήκαμε ποτέ την πόρτα?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω ότι είχαν γίνει κάποιες επικοινωνίες με τον Δήμαρχο και το Λιμενικό Ταμείο. Από όσο γνωρίζω, η Νάξος έχει γενικώς ένα πρόβλημα με το θέμα του προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο. Οπότε είναι πιο δύσκολη η διαχείριση όταν δεν έχεις κανέναν άνθρωπο, να το πω έτσι πολύ απλά, ποιος θα διαχειριστεί όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι πρόβλημα. Βέβαια, η Νάξος εννοείται ότι και σαν νησί και σαν λιμάνι είναι από τα πιο σπουδαία λιμάνια της χώρας, έτσι, και αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
1: Άρα το θέμα, κύριε Μάμαλη, αν κατάλαβα καλά, είναι το θέμα της υποστελέχωσης ουσιαστικά του Λιμενικού Ταμείου.
0: Είναι πρακτικό, ναι, είναι περισσότερο πρακτικό. Ναι. Βέβαια, θα σας πω ότι εμείς σαν Ένωση Λιμένων Ελλάδος τα τελευταία 2,5 χρόνια περίπου έχουμε δημιουργήσει, επειδή το πρόβλημα αυτό δεν το έχει μόνο η Νάξος, το έχει όλη η Ελλάδα. Έχουμε, μου λένε πολλά λιμενικά ταμεία, τα οποία είναι και μέλη μας, έχω μόνο έναν υπάλληλο. Εμείς λοιπόν δημιουργήσαμε έναν δεύτερο expert υπάλληλο για κάθε λιμάνι, μέλος της ΕΛΙΜΕ, μέσω μιας γραμμής help desk. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει μια υπηρεσία η οποία ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα, όχι της πολιτικής στρατηγικής των λιμένων, της ρουτίνας. Δηλαδή ήρθε αυτό το email και δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ποιον θα ρωτήσω, θα πάρω τηλέφωνο στο help desk και κάποιος θα μου εξηγήσει τουλάχιστον να κάνω τα πρώτα βήματα. Από το πιο απλό μέχρι και τα πιο δύσκολα, πώς θα πάρω την τάδε αδειοδότηση, αν δικαιούμαι τη χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε το λιμενικό δίκτυο της χώρας και κυρίως τα μικρά λιμάνια, διότι όπως και εσείς γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, κάποια λιμάνια το έχουν καταφέρει.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιατί είναι η γραφειοκρατική αφενός διαδικασία από το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι είναι το μισθολογικό κόστος. Mm-hmm. Οπότε και εμείς σε αυτή τη φάση προσπαθούμε και εμείς να οριμάσουμε το θεσμό του help desk και να σταθούμε δίπλα σε κάθε λιμάνι της περιφέρειας.
1: Επειδή μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά της συζήτησης. Κύριε Μαμαλή, άρα αν καταλαβαίνω καλά, ο συνδετικός κρίκος ή μάλλον προαπαιτούμενο για να γίνει αυτή η συνεργασία και για να γίνει κάποιο λιμάνι μέλος της ΕΛΙΜΕ είναι το λιμενικό ταμείο, το δημοτικό λιμενικό ταμείο, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, κοιτάξτε, θα δείτε, η ΕΛΙΜΕ ξεκίνησε να δέχεται λιμενικά ταμεία τα τελευταία χρόνια. Όπως σας είπα αρχικά, συστάθηκε για να οργανώσει, να εξυπηρετήσει τους οργανισμούς. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας φορέας διαχείρισης, ο οποίος φορέας διαχείρισης αυτός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον λιμενικό ταμείο, έτσι ώστε να είναι μέλος της ΕΛΙΜΕ.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τώρα το ερώτημα το κάνουμε γιατί πολύ πρόσφατα το Δημοτικό Συμβουλίο της Νάξου αποφάσισε ουσιαστικά την κατάργηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Νάξου. Θα έχουμε την εξέλιξη αυτού του θέματος και προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι μας τι σημαίνει αυτό εάν τελικά προχωρήσει. Γιατί χρειάζεται μια διαδικασία να ακολουθηθεί.
0: Κοιτάξτε, η ενσωμάτωση του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Νάξου και μετατροπή του σε λιμενικό γραφείο είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι και εμείς που είμαστε της αγοράς το γνωρίζαμε και σαν προοπτική. Mm-hmm. Βέβαια θα σας πω ότι είναι μια ευρύτερη σκέψη η οποία είχε προταθεί και σε ένα νομοθέτημα του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τα νομικά πρόσωπα των Δήμων να εφαρμοστεί οριζόντια σε όλη τη χώρα. Πράγμα που τελικά δεν έγινε. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι αν είναι η καλύτερη λύση. Το ζήτημα είναι ότι αν έχω ένα νομικό πρόσωπο το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να λειτουργήσει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεχομένως είναι και δεν είναι. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Ναι. Σίγουρα όμως, επειδή το κάθε λιμάνι, ειδικά για τα νησιά, αποτελεί το πνεύμονα του οξυγόνου του νησιού, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι πολύ δύσκολο. Το λιμάνι χρειάζεται 24-ωρη παρακολούθηση, εποπτεία. Και όχι το λιμάνι σαν φυσική εγκατάσταση, το λιμάνι σαν οργανισμός. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν δεν υπάρξει πολύ καλή οργάνωση να μπορέσει να ανταπεξέλθει ένα λιμενικό γραφείο, δηλαδή επί της ουσίας ένας υπάλληλος του Δήμου, σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία μιας λιμενικής εγκατάστασης. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολλές οι υποχρεώσεις και στο κομμάτι της ασφάλειας και στο κομμάτι της ανάπτυξης και στο κομμάτι των έργων. Mm-hmm. Εκτιμώ όμως ότι υπάρχει κάποιος σχεδιασμός και θέλω να πιστεύω ότι η λειτουργία θα συνεχιστεί και θα...
2: Ναι.
0: Πώς να το πω, θα εξυπηρετηθεί το νησί ίσως και καλύτερα.
2: Ωραία. Πάμε σε μια ερώτηση η οποία έχει να κάνει με την έννοια του λιμανιού όσον αφορά την κατασκευή του. Ξέρω ότι δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε κάποια πράγματα, αλλά τουλάχιστον κάποια βασικά μπορεί να έχετε μια εικόνα. Ακούμε πάρα πολύ συχνά ότι τα λιμάνια, εντάξει, μόνο θα το φτιάξουμε το λιμάνι, πόσο μπορεί να είναι, πόσο εύκολο μπορεί να είναι, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι, θα το φτιάξουμε το λιμάνι. Πόσο εύκολο τελικά είναι στην Ελλάδα να φτιάξει λιμάνι?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Όταν λέω καθόλου εύκολο, έχοντας βαθιά γνώση επί του θέματος, θα σας πω ότι είναι ένας κυκαιώνας αδειοδοτήσεων, οι οποίες μέχρι να εγκριθούν οι αδειοδοτήσεις έχουν χαθεί χρηματοδοτήσεις. Γιατί είναι συνδυασμός αδειοδότησης χρηματοδότησης. Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι θέμα της Νάξου, δεν είναι θέμα τοπικής κοινωνίας, τοπικής διοίκησης, είναι ένα ευρύτερο θέμα γραφειοκρατίας και κατανομής των όρων. Τα τελευταία χρόνια, μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου, ότι έχουν γίνει πολλά λιμενικά έργα. Έτσι, δηλαδή είχαμε μείνει πίσω πολύ σαν λιμενική βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια έχουν επιταχυνθεί, ας το πούμε, σε ένα βαθμό τα έργα. Σίγουρα όμως δεν έχουμε φτάσει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό να μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε φέτος ένα σχεδιασμό και του χρόνου θα έχουμε ένα καινούργιο λιμάνι. Mm. Αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι απαγορευτικό. Βλέπω ότι υπάρχει όμως πολιτική βούληση, δηλαδή διευκολύνονται οι διαδικασίες και επίσης αξιοποιούνται και τα χρήματα.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά, ας το πούμε έτσι, χρήματα τα οποία
1: χαμένα.
0: Δεν έπεσαν σε υποδομές. Mm-hmm. Γιατί θα μπορούσε να μου πει κάποιος ότι χάθηκαν, εγώ δεν μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή τοπικά για την Άξο.
2: Όχι, δεν μιλάμε
1: γενικά,
2: τοπικά.
1: Γενικά.
0: Ναι, χάθηκαν χρήματα από την Άξο, θα σας πω ότι μπορεί να πήγαν στην Πάρο. Δεν το ξέρω, μην το λέω υποθετικά.
2: Όχι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πριν από χρόνια πήγαν στην Μύκονο πάντως. Το ξέρουμε αυτό και το μας βγάζει στην Μύκονο.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως τα έργα γίνονται και βέβαια θα σας πω ότι και εδώ υπάρχει ένας, ας το πούμε, άτυπος, αλλά ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ των περιοχών. Mm-hmm. Όποιος είναι πιο όριμος, δηλαδή όποιος εφαρμόσει τις διαδικασίες και ακολουθεί στη γραφειοκρατία, γιατί η γραφειοκρατία είναι απαραίτητη. Μην πούμε ότι η γραφειοκρατία είναι απαραίτητος κακή. Το αντίθετο θα λέγω. Πολλές φορές μας διασφαλίζει αυτά που πρέπει. Αυτός κερδίζει, δηλαδή θα κάνει και τα έργα. Προϋποθέτει όμως ισχυρή ομάδα, έτσι, και σίγουρα, το λέω και αυτό γιατί έτσι λειτουργεί το όλο λιμενικό δίκτυο, πολύ καλούς συμβούλους.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Μένοντας αυτή την ερώτηση και ζητάω συγγνώμη.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Επειδή μας αρέσουν λίγο και τα νουμεράκια. Δηλαδή, εάν καταφέρουμε και πάμε καλά με την γραφειοκρατία, πάμε καλά, έχουμε καλούς συμβούλους και όλα τα σχετικά, και πούμε ότι ξεκινάμε σήμερα, πότε ενδεχομένως να πούμε ότι κόβουμε κορδέλα? Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που να μας πει ότι σε 10 χρόνια μπορεί να έχετε λιμάνι ή σε 5 χρόνια? Ή και αυτό λέγεται Σαντορίνη βασικά, γιατί η Σαντορίνη ξεκίνησε το 1890 να ψάχνει για αυρή λιμάνι και τώρα ενδεχομένως να έχει μπει στη τελική ευθεία.
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται το μέγεθος του έργου κάθε φορά, αλλά σίγουρα έτσι τα μικρά λιμενικά έργα μπορούν να γίνουν και σε ένα χρόνο. Mm-hmm. Τα μεγαλύτερα λιμενικά έργα θέλουν τουλάχιστον 3 χρόνια. Mm-hmm. Τουλάχιστον 3 χρόνια, έτσι, επαναλαμβάνω, όταν όλα πάνε
2: κατευχήν, ναι, χωρίς να υπάρχει καμία ένσταση, χωρίς τίποτα και αυτά.
0: Ακριβώς. Βέβαια, κάτι σημαντικό το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ενδεχομένως οι περισσότεροι από τους ακροατές, λογικό είναι να μην το γνωρίζουν, είναι ότι εμείς μπροστά μας βλέπουμε ένα λιμάνι, μια λιμενική εγκατάσταση, το οποίο το χαρακτηρίζει ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εδώ είναι η μαρίνα, εκεί είναι το αλιευτικό καταφύγιο, πιο κάτω είναι το λιμάνι, πιο πέρα είναι ο λιμένας μικρών σκαφών. Όλα αυτά είναι νομικοί όροι. Δηλαδή, θέλω να πω, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν πλήρη αδειοδότηση. Και ξέρετε, εκεί κολλάνε λίγο τα πράγματα, δεδομένου ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες. Άρα, ο κάθε τόπος, ο κάθε δήμος, ακόμα το κάθε νησί, αυτό που το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είναι να οριμάσει συνολικά τις λιμενικές του εγκαταστάσεις, δηλαδή να ξεκινήσει να δει ποιες από αυτές έχουν αδειοδότηση, να τις αδειοδοτήσει. Η διαδικασία δεν είναι δύσκολη, απλά θέλει κάποιος να την ξεκινήσει και στη συνέχεια να διεκδικήσει την επέκταση και την ανάπτυξη. Γιατί μπορεί να έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο και όταν ξεκινήσουμε να πούμε, όχι, το οικόπεδο δεν μας το έχει κάνει μεταβίβαση ο συγχωρεμένος.
2: Κατανοητό αυτό, απόλυτα που λέτε. Ναι.
1: Και επίσης πρέπει να υπολογίζουμε και τις ανάγκες της επόμενης, ενδεχομένως, δεν θα πω δεκαετίας, θα πω 20ετίας, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να κατασκευάζουμε, να έχουμε στο μυαλό μας σήμερα να κάνουμε μια υποδομή, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η υποδομή δεν είναι για τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Αυτό είναι απολύτως σωστό, όπως το περιγράφατε, και εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και σύμφωνα με τη στατιστική, την οποία είναι πολύ εύκολο να παρακολουθήσουμε, ότι τα πλοία εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα από τα λιμάνια.
2: Σωστά.
0: Και σαν μεγέθη και σαν τεχνολογία. Άρα πρέπει να αφήνουμε το παράθυρο ανοιχτό για την επέκταση των εγκαταστάσεων και τεχνολογικά, όχι μόνο σαν μεγέθη. Mm-hmm. Ξέρετε, τώρα μιλάμε για πλοία ηλεκτρικά, μιλάμε για cold iron, δηλαδή θα έρχεται το πλοίο που θα κάθεται το βράδυ στο λιμάνι και θα μπαίνει στην πρίζα για να μην καπνίζει η τσιμινιέρα κτλ. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι το σήμερα, δεν είναι το αύριο, οπότε πρέπει να λαμβάνονται και λαμβάνονται έτσι στο σχεδιασμό των νέων λιμανιών.
1: Και επίσης, κύριε Μάμαλη, αν μου επιτρέπετε, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε την κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση, η οποία αλλάζει και τα δεδομένα.
0: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, εμείς επειδή είμαστε, μπορώ να πω, σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τις άλλες χώρες, γιατί βλέπουμε ότι το μέγεθος των καταστροφών εδώ είναι περιορισμένο σε σχέση με άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά, το πιο κλασικό παράδειγμα κλιματικής κρίσης ήταν, μιλάω για τα λιμάνια τώρα, ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπισε το λιμάνι του Βόλου, και εκεί χτύπησε το καμπανάκι να μιλήσουμε και για ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεων, είτε είναι φυσικές καταστροφές προέρχονται από τα καιρικά φαινόμενα, είτε είναι γεωλογικά φαινόμενα, είναι όπως σεισμοί κτλ. Που έχουν αντιμετωπίσει άλλα νησιά. Σίγουρα λαμβάνεται υπόψη. Βέβαια μπορώ να πω ότι στην πράξη τα ελληνικά λιμάνια έχουν αποδειχθεί αρκετά ισχυρά και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα εξελιχθούν και τα έργα που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια, θα τα κάνουν ακόμη πιο ισχυρά.
2: Μάλιστα. Γυρίζω λίγο το χρόνο πίσω, Γιάννη, στην αρχή της κουβέντας, κάποια στιγμή στη μέση της κουβέντας είπατε ότι, ή τουλάχιστον αυτό κατάλαβα, ότι είμαστε λίγο πίσω όσον αφορά τα λιμάνια, του σχεδιασμού ή γενικότερα την εκμετάλλευσή τους, η αξιοποίησή τους μάλλον. Πριν από μερικά χρόνια, ο κύριος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, είχε πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις αδειοδοτήσεις και καλό θα ήταν μήπως υπήρχε μια κόκκινη γραμμή για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε λιμάνια, αφήνοντας για λίγο τη γραφειοκρατία. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι για πολλά χρόνια φτιάχναμε λιμάνια χωρίς να είναι με σωστούς περιβαλλοντικούς όρους, με σωστές δομές, με οτιδήποτε. Απλά φτιάχναμε έναν τάκο, το κάναμε λιμάνι και τελείωνε η ιστορία. Αυτό μπορούμε να το βελτιώσουμε κάπως.
0: Νομίζω ότι έχετε θέσει το πρόβλημα ακριβώς όπως είναι. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα ξεκινάει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πήρε πρωτοβουλία, δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός για να γίνουν κάποια έργα που σίγουρα εξυπηρέτησαν προσωρινά. Και πάντοτε η δικαιολογία ήταν του προσωρινού, αλλά όπως αναφέραμε προηγουμένως, δεν πρέπει να βλέπουμε τα έργα ως προσωρινά, πρέπει να βλέπουμε τα έργα σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό με μια έτσι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξέλιξης, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του προβλήματος. Προφανώς ο κ. Χατζημάρκος έχει άπειρη εμπειρία, είναι, ήθελα να πω, από τους πιο έτσι, πώς να το πω, ενημερωμένους και πιο δραστήριους στο χώρο του και ξέρει πάρα πολύ καλά και όλα τα νησιά. Σίγουρα θα πρέπει να ξεκινάμε με κόκκινες γραμμές, σίγουρα από κάπου θα πρέπει να γίνει η αρχή, αλλά από την εμπειρία που έχω όσον αφορά την αδειοδότηση των λιμένων, καθότι η ΕΛΙΜΕ εκπροσωπείται και στην ΕΣΑΛ, η οποία αδειοδοτεί τα λιμάνια, θα σας πω ότι όλη αυτή η γραφειοκρατία σε μεγάλο βαθμό είναι απαραίτητη, γιατί συμμετέχουν μέσα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άλλα υπουργεία, τα οποία μία εγκατάσταση επηρεάζει τις δραστηριότητές τους, είτε τώρα είτε στο δινεκές. Οπότε δεν μπορούμε να τα χρεώσουμε όλα στην γραφειοκρατία. Πρέπει να κάνουμε ένα καλύτερο σχεδιασμό, και αυτό που θα πρέπει να πω είναι ότι οι απαιτήσεις οι οποίες θα έχουμε και εμείς ως χρήστες και ως τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Δεν αναφέρομαι στην Άξο, επαναλαμβάνω.
1: Αλήθεια, κύριε Μάμαλη, ποια άλλα νησιά δεν είναι μέλη της ΕΛΙΜΕ, των Κυκλάδων?
2: Στις Κυκλάδες χοντρικά.
0: Θα σας πω ποια είναι. Από Κυκλάδες έχουμε τη Σύρο, έχουμε τη Σαντορίνη και έχουμε τη Μύκονο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Οπότε, τα υπόλοιπα νησιά, από Κυκλάδες δεν έχουμε άλλο μέλος. Βέβαια η Σύρος καλύπτει 4-5 νησιά γύρω.
2: Ναι, γιατί προφανώς, το Λιμενικό Ταμείο που καλύπτει.
0: Είναι και η Τίνο, συγγνώμη, παρέμψα την Τίνο και την Άνδρο.
1: Με βάση την εμπειρία σας και με βάση το γεγονός ότι εξυπηρετούνται εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο από στις Κυκλάδες, οι λιμενικές υποδομές αντέχουν αυτή την πίεση με τα σημερινά δεδομένα?
0: Είναι ένα σοβαρό θέμα συζήτησης και μάλιστα θα πούμε ότι εκ του αποτελέσματος αντέχουν.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Όμως αυτό οφείλεται στην εξαιρετική ναυτοσύνη των Ελλήνων πλοιάρχων. Και όχι μόνο των πλοιάρχων, και των ανθρώπων των καβοδετών, οι οποίοι μέσα σε χρόνο μηδέν, με κινήσεις ακριβίας, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, και γι' αυτό δεν υπάρχει ανταγωνισμός από ξένα πλοία στην Ελλάδα, να ξέρετε. Δεν μπορούν να έρθουν ξένοι καπετάνοι να δέσουν.
2: Το έχω βιώσει, το έχω δει μπροστά μου να γίνεται και είχαμε πέσει όλοι στα γέλια κάτω. Θα δώσω προσωπική μαρτυρία, μου επιτρέψετε. Όταν γυριζόταν ένα αμερικάνικο σύριαλ στις Κυκλάδες και ο καπετάνιος ενός υπερσύγχρονου γιότ που γυριζόταν μέσα το σύριαλ προσπάθησε να δέσει τη μικρή σκάλα του λιμανού της Νάξου. Δεν μπόρεσε με τίποτα να δέσει. Όλοι από κάτω είμαστε και λέμε, μα πόσο δύσκολο είναι ρε παλικάρι να το δέσεις. Ο σκοπελίτης μπαίνει, όλοι δένουν αυτοί. Ναι, εμείς όλοι έμπειροι. Και επειδή ο άνθρωπος είχε εμπειρία από καραϊβική, με άλλη λογική, άλλο στυλ, δεν μπορούσαμε τίποτα. Ανέβηκε να ξιώ τη καπετάνιος για να το βάλει μέσα να δέσει.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα με επιβεβαιώνατε. Πραγματικά τα έχουμε βιώσει όλοι αυτά σε σχέση με τους ξένους καπετάνιους. Οπότε χρωστάμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ναυτικούς μας. Και είναι μια παράδοση η οποία δεν πρέπει να χαθεί. Αυτό έχω να προσθέσω. Τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι σπουδαίο πράγμα.
1: Ωραία. Κύριε Μαμαλή, μεγάλο κεφάλαιο. Κρουαζιέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι υποδομές χρειάζονται για να μπορέσει ένας προορισμός, ένα νησί να αναπτύξει την κρουαζιέρα του και αν πιστεύετε ότι τελικά όλο αυτό αποδίδει, γιατί οι απόψεις δίστανται με το θέμα της κρουαζιέρας. Οφελεί, δεν οφελεί, εδώ ακούμε πολλά.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς θα σας πω την προσωπική μου άποψη, είμαι υπέρ της κρουαζιέρας όπου μπορεί να πάει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Τώρα θα δούμε τι σημαίνει το όπου μπορεί να πάει. Πολλοί πιστεύουν ότι το ζήτημα της κρουαζιέρας είναι το θέμα του λιμανιού. Το τελευταίο που απασχολεί την κρουαζιέρα είναι το λιμάνι. Και το λέω με την καλή έννοια. Γιατί η κρουαζιέρα έχει τη δυνατότητα να αγκυροβολήσει έξω από το λιμάνι ένα πολύ μεγάλο πλοίο.
1: Σαντορίνη.
0: Όπως η Σαντορίνη και όχι μόνο και σε άλλα νησιά. Και όχι μόνο στα νησιά, και στον Άφλιο, να σας πω για παράδειγμα, αγκυροβολεί το πλοίο έξω, δεν μπαίνει κανένα στο λιμάνι και κατεβάζει τον κόσμο με τις βάρκες. Το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι σε πρώτη φάση το λιμάνι. Θα μπορούσε να είναι το λιμάνι, αν υπάρχει το λιμάνι, είναι μια καλύτερη εξυπηρέτηση. Ωραία, το δεχόμαστε. Το πρόβλημά μας είναι όπως είχε έρθει εδώ ένας δήμαρχος και μου λέει: θέλω ένα μικρό κουραζιερόπλοιο να μπορέσει να μου βρει, να μου στείλει. Του λέμε με πόσα άτομα, μου λέει με 1000 άτομα. Λέω: αντέχει το νησί σας 1000 καζανάκια να τραβηχτούν ταυτόχρονα? Και με κοίταζε ο άνθρωπος.
1: Φέρουσα ικανότητα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ακριβώς, είναι η φέρουσα ικανότητα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να το βλέπουμε γιατί επηρεάζει και τους ντόπιους. Και το άλλο κομμάτι που επηρεάζει τους τουρίστες είναι αν υπάρχουν οι υποδομές ο άνθρωπος αυτός να έρθει να εξυπηρετηθεί. Δηλαδή, αν υπάρχουν τα λεωφορεία, αν το κυκλοφοριακό πρόβλημα επιτρέπει να μετακινηθεί από το ένα μέρος του νησιού στο άλλο, να γίνουν οι εκδρομές, αν υπάρχουν ξεναγοί και όλο αυτό που λέμε το οικοσύστημα της κρουαζιέρας. Αν όλα αυτά υπάρχουν ή αν υπάρχει όρεξη να αναπτυχθούν, οι εταιρείες πάντοτε έχουν ενδιαφέρον να ανοίξουν νέους προορισμούς. Αλλά σίγουρα, επαναλαμβάνω, η κρουαζιέρα αποδίδει μόνο σε προορισμούς που μπορούν να αντέξουν.
1: Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι βασικές παρεμβάσεις, γενικά θα θέλαμε να μας απαντήσετε με βάση την εμπειρία σας, που θα πρέπει να γίνουν άμεσα στα λιμάνια των Κυκλάδων?
0: Κοιτάξτε, το νούμερο ένα ζήτημα είναι το λέει και ο Υπουργός Ναυτιλίας σε όλες του τις δηλώσεις και είναι το πιο σπουδαίο, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Δηλαδή, κατά προτεραιότητα πρέπει να γίνουν τα έργα εκείνα τα οποία θα κρατήσουν το επίπεδο ασφάλειας στα επίπεδα που σήμερα έχουμε και θα το βελτιώσουν πάρα πολύ. Γιατί μιλάμε για επίπεδο ασφάλειας, λες και γίνονται κάθε μέρα χτυπάω και ξύλο ατυχήματα. Ναι. Δεν γίνονται ατυχήματα. Εντάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το θέμα της ασφάλειας και μάλιστα με την ασφάλεια όπως εξελίσσεται. Δηλαδή πρέπει να δούμε και την κυβερνοασφάλεια σιγά σιγά, γιατί ψηφιοποιούνται πάρα πολλά πράγματα. Σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί αν πέσει ένα σύστημα εισιτηρίων ή ένα σύστημα κρατήσεων. Πώς θα μπαίνει και πώς θα βγαίνει ο κόσμος στο λιμάνι ή σε ένα πλοίο. Και βέβαια όλο το κομμάτι του security και της φυσικής ασφάλειας η οποία θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις, δηλαδή του Schengen Plus, του Schengen 2. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο κατά την άποψή μου. Τώρα τα υπόλοιπα, η κάθε περιοχή ανάλογα με το πόσο είναι προετοιμασμένη και πόσο θέλει να αναπτύξει το κομμάτι και της ακτοπλοείας και του θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, γιατί είναι και το γιώτινγκ, μην το παραβλέπουμε.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Έτσι, θα πρέπει να πάρει τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες και καλό είναι σιγά σιγά να οι δήμοι και τα νησιά, γιατί το κάθε νησί σχεδόν είναι και ένας δήμος, τα νησιά να μιλάνε και μεταξύ τους. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να λειτουργήσουμε όταν δημιουργείται ένα δίκτυο και όχι να σκεφτόμαστε μεμονωμένα. Δηλαδή, ωραία, θα έρθει σε μένα ένα κρουαζιερόπλοιο που δεν θα πάει στην Πάρο.
2: Πανηγυρίζουμε εμείς.
0: Αυτό δεν έχει αποτέλεσμα και έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει αποτέλεσμα. Θέλει έναν ευρύτερο σχεδιασμό και μέσα σε αυτό τον ευρύτερο σχεδιασμό είμαι σίγουρος, αυτό που σας το λέω με πλήρη γνώση, ότι υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τα νησιά μας, όχι μόνο στις Κυκλάδες, σε όλη την Ελλάδα, πάνω στο κομμάτι της ανάπτυξης του θαλασσίου τουρισμού σε κάθε επίπεδο. Δεν μένω στην κρουαζιέρα ή στο γιώτη, σε κάθε επίπεδο.
1: Αρκεί να λειτουργήσουμε ενωτικά, κύριε Μάμαλη. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο.
0: Είναι ζητούμενο το να λειτουργήσουμε ενωτικά και βέβαια να σας πω ότι με αφορμή και την ενσωμάτωση του λιμενικού ταμείου στο Δήμο για το δικό σας το τοπικό πρόβλημα, θα σας πω ότι δεν είναι απαραίτητο κακό, δεδομένου ότι σε κάποιες άλλες περιοχές υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ του λιμανιού και της πόλης ή του λιμανιού και του Δήμου, που και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι να λειτουργήσουμε ενωτικά μόνο με τους γύρω αλλά και με τους δικούς μας.
2: Σωστά.
0: Πρέπει όλοι να βάζουμε λίγο νερό στο κρασί μας και να βλέπουμε το γενικότερο καλό.
2: Ωραία. Και μια νομίζω τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω, η Μαντώ, έχει να κάνει με τις μαρίνες. Διαβάζω κάθε χρόνο τη σχετική ανακοίνωση που βγαίνει από, από αυτό με τις μπλε σημαίες και αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει, ενώ έχει πολλές παραλίες, έχει πολύ λίγες μαρίνες. Και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί έχουμε τόσες πολλές περιοχές, δηλαδή τόσα πολλά νησιά. Το θέμα είναι γιατί δεν φτιάχνουμε μαρίνες, δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικές είναι.
0: Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας και πάντοτε επίκαιρη. Όντως, ο θαλάσσιος τουρισμός του γιότινγκ στην Ελλάδα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Άρα έχει πολύ μεγάλα περιθώρια να αναδείξει περαιτέρω. Θα σας πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς να γίνει μια μελέτη την οποία την παρουσίασε η Ένωση Μαρινών και την παρακολούθησε και το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας σε σχέση με το που πρέπει να αναπτυχθεί το δίκτυο των Μαρινών. Γιατί και εδώ μιλάμε για δίκτυο. Ένας σκάφος δεν μπορεί να φύγει από το ένα νησί και να πει εδώ έχω μια μαρίνα και θα ταξιδέψω δύο μέρες για να ξαναβρω μια μαρίνα να σταματήσω για και να πάρω να ανεφοδιαστώ. Άρα λοιπόν είναι και εδώ θέμα δικτύου, αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο το σημαντικό κομμάτι το οποίο επαναλαμβάνω έχει ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό είναι και εδώ το κομμάτι και των αδειοδοτήσεων και των παραχωρήσεων. Γιατί κάθε μαρίνα συνεπάγεται αφενός μια μεγάλη οικονομική επένδυση αφετέρου απαιτεί και διαχείριση. Και θα σας πω ότι όταν έχεις ένα ανταγωνιστικό, τόσο πολύ ανταγωνιστικό και ευαίσθητο προϊόν που είναι το γιότινγκ, που είναι υψηλού επίπεδου τουρισμός, σίγουρα είναι δύσκολο, και το λέω χωρίς να θέλω να πω ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους, είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό με ανθρώπους οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή δημοτικοί υπάλληλοι, έχουν ένα ωράριο εργασίας και ούτω καθεξής. Δηλαδή σίγουρα αυτός είναι ένας ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτών. Διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει πολύ ψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών ο κάθε φορέας του δημοσίου που περνάει μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών και για να αποφασίσει και για να προμηθευτεί και για να κάνει οτιδήποτε θα τον βοηθήσει έναντι του ανταγωνισμού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε, να τον αποδεσμεύσουμε τον άνθρωπο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένιωσα λίγο το αεράκι αυτή τη στιγμή.
1: Το υγειοπελαγίτικο.
2: Έγινε.
1: Μακάρι να
2: σας
1: δούμε στην Άξο κάποια στιγμή, κύριε Μαμαλή.
0: Πρέπει πολύ, θα χαρώ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: κατατοπιστικότατος ο κύριος Μάμαλης, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
1: Μας έδωσε 2-3 πραγματάκια που χρειαζόμαστε. Σημαντικά ήταν.
0: Σε σχέση με την κατάργηση του λιμενικού ταμείου Νάξου, εγώ εκεί που καταλήγω μετά από όλα όσα έχω ακούσει από διάφορους τέλος πάντων και στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τον κύριο Μάμαλη σήμερα και γενικά σε συζητήσεις που έχουμε κάνει, είναι θα δείξει.
1: Καλά, πως θα δείξει, θα δείξει.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Είναι αυτονόητο αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι κάτι το οποίο το περιμένανε, το είχαν συζητήσει.
0: Ναι, αυτό,
1: δεν είναι κάτι το οποίο έπιασε κάποιον στον ύπνο.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι το ακούσαμε για πρώτη φορά.
1: Ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό και προσπαθούμε τώρα να δούμε την επόμενη μέρα και να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Αυτό με το υποστελέχωση είναι όμως ένα πράγμα το οποίο υπάρχει και στα άλλα νησιά, στα άλλα λιμονικά ταμεία.
0: Δεν
1: μπορεί δηλαδή να είναι η της Νάξου μόνο αυτό.
0: Ακριβώς, και σαν το λίγα άτομα έχει και η Σύρος φαντάζομαι λίγα άτομα έχει και... Ναι, θα μου πεις τώρα μισό λεπτάκι. Καταργείται το λιμενικό ταμείο, έτσι, και πηγαίνει όλο αυτό στο Δήμο, κάτω από το Δήμο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και ο Δήμος είναι υποστελεχόμενος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα μπορεί ένας άνθρωπος, ένας αντιδήμαρχος, γιατί είπε ο Δήμαρχος ότι θα οριστεί και αντιδημαρχία και ούτω καθεξής. Θα μπορεί ένας άνθρωπος να το διαχειριστεί όλο αυτό. Μα ένας άνθρωπος ήταν και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Βέβαια, είχαμε και το θέμα του ασυμβίβαστου, γιατί ακούστηκε και αυτό στο Λιμενικό Ταμείο. Γι' αυτό λέω, θα δούμε, θα δείξει. Καταρχάς, κάτσε να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, γιατί έχει δρόμο
1: σωστά,
0: ακόμα
1: έχει
0: μπροστά
1: δρόμο,
0: της. Έτσι, πρέπει να περάσει από αποκεντρωμένη, πρέπει Υπουργείο Ναυτιλίας και ούτω καθεξής, να δούμε πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία και βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι, μακάρι να πάνε όλα καλά, να βρεθεί μια λύση, ό,τι είναι για καλό και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τις εξελίξεις. Το σίγουρο πάντως είναι ότι χρειάζεται μια πολύ ισχυρή ομάδα, να ξέρεις ακριβώς τι θέλεις, να ξέρεις πώς θα κινηθείς σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία, που είναι απαραίτητη για τη ζωή μας, όπως είπε ο κ. Μάμαλης, και εφόσον έχεις λύσει όλα τα προβλήματα, σε 3 χρόνια, 4, μπορεί να έχεις ένα νέο λιμάνι ή μια νέα λιμενική υποδομή. Και σίγουρα το θέμα που έχει να κάνει με την... με την ασφάλεια, με την γραφειοκρατία γενικότερα και τα υπόλοιπα ζητηματάκια Μάριν είναι να είναι όλα ξεκάθαρα. Όταν όλα είναι ξεκάθαρα, τότε οι λύσεις υπάρχουν. Όπως πολύ καλή κίνηση είναι και αυτή που γίνεται από την Ένωση λιμάνων που έχει ένα help desk, δηλαδή αν κάποιος κάτι χρειάζεται.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος σου δίνει την
1: νοημοσύνη προφανώς, που μπορεί να σε βοηθήσει και να σου δώσει κάποια πράγματα.
0: Είπε έναν εξτρά υπάλληλο.
1: Ναι, δημιουργήσαμε ένα εξτρά υπάλληλο.
0: Ναι,
1: ο οποίος σου δίνει απαντήσεις σε οτιδήποτε χρειάζεται. Ναι, άρα λοιπόν έχουμε όλο αυτό. Είναι σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον. Φωτιά τώρα στα Ινόφυτα. Σηκώθηκαν 4 εναέρια.
1: Μάλιστα.
0: 33 πυροσβέστες στο σημείο. 2 ομάδες πεζοπόρων. 7 οχήματα. 2 αεροσκάφη. 2 ελικόπτερα. Και δεν συμμαζεύεται. Φυσάει κιόλας σήμερα, παιδιά. Οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες.
1: Είναι ένα χοντρό θεματάκι.
0: Από ό,τι χθες και προχθές. Γιατί ο αέρας μπορεί να μας έχει φέρει λίγο δροσιά. Έχει δροσίσει λίγο σήμερα. Αλλά όμως ευνοεί αυτές τις συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Προσοχή μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Και έχουμε και έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με καταιγίδες, με κεραυνούς, με χαλάζι, επηρεάζεται και η Αττική σε όλο αυτό.
1: Εδώ να δούμε τι θα γίνει.
0: Εδώ δεν θα έχουμε θέμα, θα έχουμε μόνο βοριαδάκι. Θα πέσει η θερμοκρασία μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον θα είναι καλή θερμοκρασία. Δεν θα έχουμε δηλαδή καύσωνα και τέτοια πράγματα. Και από Δευτέρα ξανά τα ίδια. Παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δηλαδή θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και μίνι καύσωνα, δεν ξέρω. Πάντως το 35 θα το έχουμε σίγουρα μέσα στο νερό. 36 είδα την Τρίτη. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα-δυο πραγματάκια που θέλω να σας τα πω που γίνεται ένας χαμούλης. Απλά τι εννοώ. Έχουμε... Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, δεν είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας, 27,
0: ναι.
1: Λοιπόν, έχει γιορτές, είναι της Αγίας Άνης, Αγίας Παρασκευής, Οπότε η Μαντώ το πρωί σας λέει που είναι η Αγία Άννα και που είναι η Αγία Παρασκευή, τα έχει πει, οπότε λίγο πολύ θα ξέρετε με τη Βασιλική Βάση των Νεωνέου. Εγκαρές και κάποια άλλα μέρη που έχουν Αγία Άννα, Αγία Παρασκευή, έχει νομίζω και το Γλυνάδο, δεν θυμάμαι.
0: Περίμενε, πες εσύ, πες, εγώ θα σου
1: πω. Απλά θέλω να σας πω ότι έχουμε και πολλά πανηγύρια. Μπαίνουμε στη λογική του πανηγυριού πλέον. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία. Το πανηγύρι και αρέσει και στους ξένους. Είναι και οι καλοκαιρινοί χοροί που μπαίνουν σε όλο αυτό το τρυπάκι. Οπότε πριν πάτε στον Ελαιόλυθο για να απολαύσετε μια εμπειρία ξεχωριστή, θα σας πει η Μαντώ τώρα, ψάξτε που το, υπάρχει Αγία Άννα και Αγία Παρασκευή.
0: Σάββατο. Σάββατο είναι της Αγίας Άννας. Εγκαρές.
1: Εγκαρές,
0: ναι. Κινίδαρος.
1: Ναι.
0: Αγία Άννα.
1: Αγία Άννα εννοείται.
0: Ποταμιά και έχει και γεωγραφίες.
1: Μάλιστα.
0: Τσικαλαριό επίσης με γεωγραφίες. Στα Περάθου, mm-hmm. στα Αγκίδια και στον mm-hmm. Απόλλωνα.
1: Ωραία. Οπότε εγώ σας λέω ότι σίγουρα στο Σεγκαρές έχει πανηγύρι, γιατί το έχω στο μυαλό μου. Αγία Άννα σίγουρα έχει πανηγύρι. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Στον Απόλλωνα ενδεχομένως να έχει κάτι θα γίνει και
0: ναι.
1: εκεί.
0: Λοιπόν, παίρνω Αγία βαθιά Παρασκευή. Ανάσα και σου λέω Αγία Παρασκευή. Τσικαλαριό.
1: Ναι.
0: Στα Περάθου 2.
1: Ναι.
0: Στο Αλικό με αγιογραφίες.
1: Μάλιστα.
0: Ιριά. Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν τέλος πάντων, ναι.
0: Αριά, υπάρχει περιοχή Αριά.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Ωραία, Αριά λοιπόν. Φλεριό.
1: Ναι.
0: Δαμαλάς.
1: Mm-hmm.
0: Στη χώρα 3.
1: Ναι. Έχει μεγάλο πανηγύρι, έχει βάλει και ανακοίνωση και ο Ιερός Ναός Παντανάσης για το πανηγύρι.
0: Μπράβο, που γίνεται στο Νιό Χωριό. Πάνω από την Παντάνασα.
1: Νιό Χωριό.
0: Λοιπόν, στο Καστράκι.
1: Ναι.
0: Στα Αγκίδια. Στο Γαλανάδο. Έχουμε Αγία Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Στη Βουρβουριά.
1: Μάλιστα.
0: Στο Σαγκρί.
1: Okay.
0: Στον Κινίδαρο. Στου Παρατρέχου. Στις Εγκαρές. Στον Ορκό. Στο Κεραμί. Στην Ποταμιά. Στην Αγία Άννα. Στη Μέση με Αγιογραφία. Στο Δανακό και στο Αμπράμ.
1: Α, ωραία. Και... σίγουρα πάντως πανηγύρι έχει στο Πολύχνη γιατί είναι της Αγίας Παρασκευής. Οπότε είναι και ο εξοραϊστικός σύλλογος που είναι
0: της Αγίας
1: Πολυχνίου, που είναι η Αγία Παρασκευή.
0: Και τη Δευτέρα είναι του Αγίου Παντελεήμονος μεγάλη χάρη.
1: Όχι, βοήθεια μου. Θα πει αύριο αυτά. Γιατί
0: στις 27 του μήνα. Τσικαλαριό, στα Περάθου με αγιογραφίες.
1: Εντάξει, τα πανηγύρια.
0: Στα Γερσανή, κάτσετε. Χώρα 2, στον Παρατρέχο, στον Καλόξυλο και στο Χαλκί επίσης μια εκκλησία με αγιογραφία.
1: Απλά να σας πω ότι έχουμε και καλοκαιρινό χορό, ο οποίος γίνεται στις Τρίποδες, είναι 25 του μήνα, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Mm-hmm. Γιατί έχει, εμένα με ενδιαφέρει, όχι απλά ότι θα πάνε να χορέψουν τα παιδιά, δικαίωμά τους να κάνουν, θέλουν να το απολαύσουν. Το θέμα είναι ότι τα έσοδα θα πάνε για καλό σκοπό που έχει να κάνει με τη συντήρηση και αναστήλωση των ανεμόμυλων. Mm-hmm. Οι Τρίποδες χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι έχουν ανεμόμυλους, είναι 3-4, είναι και ένας ιδιωτικός, γι' αυτό υπάρχει μια άλλη ιστορία, όπου εκεί κάτι προσπαθούν να φτιάξουν τα παιδιά του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου. Οπότε, ακόμα και αν δεν πάτε στο χορό, γιατί προφανώς μπορεί να είναι κλειστά τραπέζια ή οτιδήποτε μικρός χώρος, όσο μπορεί να είναι μικρός ένας χώρος προάβλου σχολείου, πηγαίνετε εκεί, ρε παιδί μου, απλά και μόνο για να δώσετε 5 ευρώ, πόσα είναι, δεν ξέρω πόσα είναι, για να φτιαχτούν αυτοί οι μήλοι, να γίνουν πιο όμορφοι και να αναστηλωθούν και γενικότερα να αποκτήσει το χωριό κάτι όμορφο για να το αναδεικνύει αυτά.
0: Και μια και είπε για τι Τρίποδες, να σου πω ότι την Τρίτη, γιατί οι γιορτές. Μου γράφει ο Μανώλης ο Σαντοτερινέος κάτω από αυτή τη μεγάλη λίστα του Ιουλίου, μου λέει μπόλικες γιορτές ο Ιούλιος. 12. Mm. 12 γιορτές. Την Τρίτη στις 28 του μήνα, μετά το Αγίου Παντελεήμονα, είναι τη Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Όπου και εκεί έχουμε εκκλησία. Στις Τρίποδες έχουμε εκκλησία, αν θυμάσαι καλά, πέρυσι είχαμε πάει.
1: Ναι.
0: Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Όπως και στον Παρατρέχο, όπως και στην Ποταμιά, όπως και στο Φιλότη, στα Αγκίδια και στο Καστράκι.
1: Και στο μοναστήρι.
0: Μοναστήρι.
1: Στο μοναστήρι. Το Αγίου Χρυσοστόμου. Νομίζω ότι υπάρχει παρεκκλήσιο εκεί.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά με τον Ιούλιο για να κλείσουμε και μετά να πάμε στο μήνα της Μεγαλόχαρης.
1: Εντάξει, μήνα της Μεγαλόχαρης είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι πράγματα, είναι θάματα, είναι γενικότερα αυτό. Λοιπόν, εμείς όμως θα πεταχτούμε μέχρι τον Ελαιόλυθο γιατί πρέπει να πάρουμε μια ανάσα δροσιάς. Πρέπει να απολαύσουμε την εμπειρία που μας προσφέρει η οικοδέσπινα η Ελένη Μαράκη μαζί με την ομάδα της, με υπέροχα πιάτα, με υπέρα μοναδικό περιβάλλον, με εικόνες οι οποίες παραπέμπουν κάπου αλλού εκτός από την Άξο. Mm-hmm. Και εκεί καταλαβαίνεις το γιατί η Νάξος είναι διαφορετική, γιατί σου δίνει εικόνες που δεν έχουν τα άλλα Κυκλαδονήσια.
0: Ναι.
1: Οπότε απολαύστε την εμπειρία του ελαιόλιθου, είτε σε φαγητό, είτε σε κοκτέιλ, είτε ακόμα στο να καθίσετε και να δείτε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα.
0: Ακριβώς.
1: Μετά τις 7 το απόγευμα.
0: Το υπέροχο περιβάλλον, τα ελαιόδεντα, γύρω-γύρω, όλες τις δροσιά.
1: Μπορείτε να κάνετε με την Ελένη.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, παιδί μου, να απολαύσετε την εμπειρία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ελαιόλιθος κάτω από τη Μονή.
0: Μάλιστα.
1: Δίπλα στη Δροσιανή. Ο δρόμος είναι ελεύθερος. Άντε, τα σκυλιά δεμένα. Πηγαίνετε. Άντε, απολαύστε.

0: σε λίγο θα πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Mm-hmm. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε να σας μεταφέρουμε και σκηνή όμορφη από χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Από τη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, που μας έκανε την έκπληξη και η Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ναι.
0: Έδωσε το παρόν και είχαν ένα πολύ όμορφο διάλογο μεταξύ τους. Mm-hmm. Οι δύο κυρίες του ελληνικού τραγουδιού.
1: Θα τον ακούσουμε λοιπόν μέσα από το βίντεο που μας εξασφάλισαν φίλοι της ιστοσελίδας μας.
0: Πολύ σωστά. Τι λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ναι.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνιακή κλάδων 101,3, 2 και 3 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, τα είπαμε αυτά.
1: Τα είπαμε, τα είπαμε.
0: 23 ο μήνας, τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Πού πας, 23 ο μήνας, πάει και ο Ιούλιος, τον φάγαμε.
1: Αφού είπαμε ότι μεθαύριο είναι της Αγίας Άννας.
0: Της Παρασκευής.
1: Και της Αγίας Παρασκευής, και το Αγίου βοήθειά μας.
0: Τον φάγαμε τον Ιούλιο, ένας Αύγουστος έμεινε.
1: Και μετά
0: Σεπτέμβρης και μετά ανοίγουν τα σχολεία και μετά αυτό και τα κεφάλια μέσα.
1: Έρχεται χειμώνα.
0: Και όχι, επιτέλους τώρα μην το λέω. Μπορεί να κρατήσει το καλοκαίρι για πάντα.
1: Όχι.
0: Να κρατήσει το καλοκαιράκι και αυτή η ώρα
1: όχι,
0: η θερινή
1: όχι, όχι,
0: και η μέρα που είναι
1: όχι,
0: μεγάλη
1: όχι,
0: να μην νυχτώνει νωρίς
1: όχι,
0: να μην είσαι μέσα στα γιάζι και στο κρύο
1: όχι,
0: να μην φοράς να ντύνεσαι σαν κρεμμύδι
1: όχι,
0: να μην χρειάζεται να ανοίξεις καλοριφέρ για να ζεσταθείς
1: όχι,
0: να θες να ξυπνήσεις το πρωί και να τώρα ξυπνάς το πρωί μπαίνεις μέσα στο μπάνιο κάνεις ένα μπάνιο ωραίο βγαίνεις έξω ωραιότατα
1: το χειμώνα τουρτουρίζεις δεν σηκώνουμε με τίποτα το κρεβάτι
0: είσαι μέσα στα παπλώματα
1: και άμα πρέπει όμως
0: δεν πειράζει και παραπειράζει. Ρώτα και εμάς. Ρώτα και εμάς που ξυπνάμε από τα αγρία γράμματα μες στο χιόνι
1: ναι,
0: και βγαίνουμε
1: ναι,
0: έξω να ξεχιονίσουμε τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Όχι, λέει. Τι όχι. Δεν θέλω να έρθει ο χειμώνας. Δεν θέλω να έρθει ο χειμώνας. Ναι, ο Νίκος λέει όχι, όχι. Να μην έρθει ο χειμώνας. Αυτό λέει. Μην έρθει.
1: Λοιπόν, τι θέλω να σας πω, να πούμε ότι όλα ωραία και καλά. Εντάξει.
0: Όλα ωραία και καλά. Είναι όλα είσαι σίγουρος.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε πανελλαδικές τις δημοσκοπήσεις.
0: Δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Για τις πανελλαδικές. Να...
1: Όχι, ρε παιδί, τις δημοσκοπήσεις, για τις εκλογές. Εντάξει, ναι. Ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά ότι ο Υπουργείος Εσωτερικών είναι έτοιμο ακόμα και σήμερα να γίνουν
0: ναι,
1: εκλογές.
0: Το είπαμε αυτό χθες. Από χθες
1: ναι,
0: το έχει πει αυτό.
1: Ναι, ρε,
0: αυτό
1: παιδί,
0: είναι επεξενισμένο νέο παλιό.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, με βάση την interview, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πανελλαδικό ποσοστό 26,8. Το οποίο μετά την αναγωγή επί των έγκυρων διαμορφών της 29,45 εξασφαλίζει τις 117 έδρες στη Βουλή. Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται το νέο κόμμα της Ελλάδας με 15,8 ή 17,36, 52 έδρες και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 10,1 και 33 έδρες, Ελληνική Λύση με 8,9, 30 έδρες, το ΚΚΕ 5,9, 20 έδρες και το Σχήμα Ελπίδα με 5,3 και 18 έδρες. Συμπληρώνουν την κοινοβουλευτική ομάδα η το ΜΕΡΑ 25 με 3,1, η Φιονή Λογικής με 3 και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9 που λαμβάνουν από 10 έδρες έκαστο. Εκτός Βουλής μένει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Δημοκράτες, η Νίκη, η Νέα Αριστερά η οποία δεν καταγράφει μετρήσιμο ποσοστό.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια υπάρχει και ένα 5,5% το οποίο...
0: Δεν ξέρει, δεν απαντά.
1: Όχι, το 9% που είναι αναποφάσιστο. Αυτό που είναι εντυπωσιακό έχει να κάνει με τις έδρες.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 23 είχε καταλάβει 4 έδρες στα Δωδεκάνησα και μία και μία είχε πάει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν οι έδρες πηγαίνουν αναλογικά στα 5 πρώτα κόμματα. Δηλαδή θα πάρει μία η Νέα Δημοκρατία, μία το ΠΑΣΟΚ, μία η Ελληνική Λύση έδρα και βλέπω εδώ μία έδρα στην Ελπίδα και στην Ελλάς.
0: Ναι.
1: Ενώ η Νέα Δημοκρατία παραμένει στάνταρ 4 έδρες.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί, όπως μας εξήγησε ένας κοινός φίλος, οι Κυκλάδες μπαίνουν τελευταίες στην αναγωγή, οπότε κρατάνε τις έδρες όσο γίνεται περισσότερο. Πρέπει να ανοίξει πολύ η ψαλίδα ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα για να μπορέσει να πάρει, να χάσει την τέταρτη έδρα η Νέα Δημοκρατία.
0: Πότε πάμε εκλογές?
1: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο με το πότε πάμε σε εκλογές.
0: Αφού έχει πει ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός επιμένει και καλά κάνει, γιατί αυτή είναι η άποψή του, μάλλον αυτή είναι η θέση του, όπως και των αρμόδιων υπουργών, άνοιξη του 27. Οι συγκλίνουσες πληροφορίες λένε ότι μετά τη ΔΕΘ όλα είναι ανοιχτά.
0: Πιθανά.
1: Κάθε Κυριακή μετράει.
0: Κάθε Κυριακή μετράει, ναι, βέβαια. Αλλά πρέπει όμως να ανακοινωθούν οι εκλογές, δηλαδή μετά τη ΔΕΘ. Αν είναι θες ένα χρονικό διάστημα ικανών, οπότε δεν θυμάμαι πόσο
1: είναι.
0: Πώς δεν θες
1: 15 μέρες.
0: Δεν θες 15 μέρες. Παραπάνω θες.
1: Πόσο θες.
0: Παραπάνω θες.
1: 15 μέρες.
0: Όχι. Κάτσε να το ψάξω να το θυμηθώ.
1: Ωραία.
0: Παραπάνω είναι. Ναι. Ο Νίκος λέει καλοκαίρι και πάλι καλοκαίρι. Μάλιστα. Δεν μπορώ, λέει, το κρύο με τίποτα. Δεν αντέχω το κρύο, ζέστη. Χίλιες φορές. Να κυκλοφορείς με το μπλουζάκι σου, τέλος πάντων. Να κυκλοφορείς με το σορτσάκι σου. Να πηγαίνεις στην παραλία σου. Να κάνεις τα μπανάκια σου το χειμώνα.
1: Νίκο μου,
0: τώρα.
1: Το να πηγαίνεις στην παραλία ή τουλάχιστον να κυκλοφορείς με το μπλουζάκι και όλα τα σχετικά. Δεν υπάρχει λόγος γιατί γινόμαστε και ρεζίλοι. Οπότε καλύτερα μπουφανάκια, να μην φαίνονται κυλίτσες και να είμαστε και άνετοι.
0: Ο Νίκος μια χαρά είναι. Δεν
1: είπα εγώ τίποτα. Είπα εγώ το αντίθετο. Δεν είπα για τον Νίκο, για μένα το λέω. Κατάλαβες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι το κρύο, η ζέστη.
1: Το κρύο δεν το κάνει.
0: Η ζέστη δεν μα απασχολεί.
1: Δεν έχουμε τίποτα
0: πρόβλημα. Την αντέχουμε τη ζέστη.
1: Την αντέχουμε.
0: Εδώ ο Νίκος λέει, εγώ λέει ψηφίζω καλοκαίρι. Μαζί σου μαντώ.
1: Ό,τι πει ο Νίκος.
0: Μαζί σου.
1: Για τα χαλάσουμε τώρα.
0: Να πάμε τώρα στην Τσαλικοπούλου.
1: Πρέπει να πάμε στην Τσαλικοπούλου, έτσι.
0: Δεν θε.
1: Να πάμε. Γιατί.
0: Ωραία, λοιπόν. Ελένη Τσαλικοπούλου, Δήμητρα Γαλάνη. Ή μάλλον, να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Χθες το βράδυ ήταν η συναυλία της Ελένης Τσαλικοπούλου στο πλαίσιο του μουσικού περίβολου.
1: Ναι.
0: Εδώ στη χώρα της Νάξου, στο γυμνάσιο. Συνδιοργάνωση του πρώτου δευτέρου γυμνασίου και του Λυκείου Μανώλης Γλέζος. Στο πλαίσιο του μουσικού περίβολου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ανέβηκε λοιπόν η Τσαλικοπούλου, έκανε την εισαγωγή της, μίλησε για τη μουσική και ούτω καθεξής. Και ξαφνικά τσαφ η Δήμητρα Γαλάνη στη σκηνή. Η οποία ηρίστο εν παρόδο Δήμητρα Γαλάνη έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την Ελένη Τσαλικοπούλου την εποχή του Χαράματος.
1: Το Χάραμα, το είπε και μόνη
0: της. Το είπε και μόνη της. Και θυμήθηκαν λοιπόν αυτές τις στιγμές και έκαναν μια πολύ ωραία κουβέντα πάνω στη σκηνή.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να ακούσουμε πρώτα την εισαγωγή της Τσαλικοπούλου και μετά το διάλογο με την Ελένη Γαλάνη και ένα μικρό κομμάτι από την ερμηνεία τους, το «Να με προσέχεις».
1: Να με προσέχεις. Πορτοκάλογλου.
0: Να, πάμε.
2: Παίζουμε σε υπέροχα μέρη. Σε υπέροχα μέρη. Η Ελλάδα είναι έτσι κι αλλιώς. Κούκλα. Πολύ χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ, στο φεστιβάλ Μουσικός Περίβολος. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που είναι πίσω από αυτό. Τους ανθρώπους που προσπαθούν για καλό τραγούδι, για καλή μουσική, για τραγούδια που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Στα τόσα χρόνια που τραγουδάω με ένα παλιά καινούρια, το μόνο πράγμα που θέλουμε είναι να έρθουμε κοντά. Το τραγούδι είναι για αυτό το λόγο, για να μπορούμε να έρθουμε κοντά. Η παράδοση είναι ένα κομμάτι δικό μου πολύ ακριβό. Λατρεύω να μπαίνω μέσα σε αυτήν, να βγάζω, να ανασύρω αριστουργήματα, ίσως φταίει η καταγωγή μου. Αριστουργήματα, ίσως φταίει η καταγωγή μου.

0: άξο, ακριβώς.
1: Ράχια στην άξο. Ράδι μετά. Εδώ κόλλησα και εδώ θα τελειώσω.
0: Έτσι, μπράβο. Και η Δημητρούλα είναι η έμπνευσή μου από το 93 και μετά. Πάντα την αγαπούσα, αλλά από το 93 που βρεθήκαμε και κάνουμε μαζί το χάραμα στην Αθήνα, έγινε η έμπνευσή μου.
1: Τα παιδιά δεν το ξέρουν το χάραμα.
0: Πού να το ξέρουν, αυτό είναι πιτσιρίκια. Να το πείτε στους μικρότερους.
1: Αλλά εγώ την βλέπω, η ζωή σας χαράζει κάθε μέρα με τα χαράματα. Τι θέλω να πω δηλαδή, όταν υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν, αφομοιώνουν, καταπίνουν την παράδοση, την κάνουν δική τους και σας την ξαναφέρουν πίσω. Γι' αυτό χαίρομαι και από αυτούς τους νέους ανθρώπους. Συγχαρητήρια, παιδες, σκίζετε. Μην έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από σας.
0: Πάμε λοιπόν. Θα πούμε ένα αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλου που λέει ωραία πραγματάκια.
1: Έβγαζε τα παπούτσια σου.

0: Αυτά τα σπουδαία λοιπόν, ναι. Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Δήμητρα Γαλάνη, δύο σπουδαίες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού. Βρέθηκαν στην Άξο και ήταν μεγάλη χαρά και για τον κόσμο που παρακολούθησε αυτή την συνάντηση.
1: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι η Δήμητρα Γαλάνη δεν βρέθηκε τυχαία στη συναυλία. Η Δήμητρα Γαλάνη αγαπά τα τελευταία χρόνια αγαπάει την Άξο και προσπαθεί να μένει όσο γίνεται περισσότερο. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω και που μένει, δεν το έψαξα ποτέ.
0: Μα το είπε κιόλας. Νάξο, στα βράχια της Νάξου, εδώ
1: ναι,
0: κόλλησα.
1: Μια, εδώ κόλλησα
0: εδώ θα
1: και
0: τελειώσω,
1: εδώ θα τελειώσω. Δεν ακούγεται πολύ ωραίο,
0: αλλά
1: δείχνει.
0: Έχει δρόμο μπροστά
1: της
0: η Δήμητρα Γαλάνη.
1: Η Νάξο,
0: να μας χαρίσει πολλά
1: καλά.
0: Ακόμα.
1: Ξέρω ότι έχουμε μάλλον κοινό φίλο, κοινή φίλη, όπου ασχολείται και με τον πρωτογενή τομέα. Κάνει πραγματάκια, οπότε της αρέσει δηλαδή να βοηθάει, όχι ότι η ίδια ασχολείται επαγγελματικά ή οτιδήποτε, απλά όποτε βρει ευκαιρία
0: της αρέσει να ασχολείσαι με τη
1: μπλέκι,
0: γη,
1: ναι,
0: προφανώς
1: ρε, παιδί, εκεί, αυτό, να μαζεύουμε και τα σταφύλια, να μαζεύουμε και το ένα, να κάνουμε και το άλλο, να κάνουμε και αυτό, οπότε μπλέκεται σε όλα αυτά, οπότε περνάει καλά.
0: Περνάει καλά, της αρέσει να Άξος και αυτό είναι τιμητικό και για μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Να τη βλέπουμε. Και αυτό το χθεσινό βραδινό, ρε παιδί μου, ήταν έκπληξη. Ήταν πολύ όμορφο.
1: Ναι, είναι από τις ωραίες καταστάσεις. Ναι, γιατί ρε παιδί μου το βλέπεις στο εξωτερικό και λες, ρε παιδί μου, σε κάθε συναυλία στο εξωτερικό ή γενικότερα σε μεγάλες συναυλίες εκτός Νάξου, όλο και κάποιος εμφανίζεται. Ναι. Ξέρεις, από τραγούδια. Α, αυτό. Ή γίνεται διάσημος μέσα από αυτό. Γιατί αν θυμάστε, σε μια από τις συναυλίες του Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, έτσι δεν είναι το όνομά του.
0: Πότε?
1: Πριν από αιώνες.
0: Τι να θυμόμαστε,
1: ναι, αυτό λέω,
0: και εσύ τώρα. Αν θυμάστε, λέει.
1: Είχε ανέβει και είχε χορέψει μία από τις πρωταγωνίστριες στα Φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ποια από όλες?
1: Ποια είναι αυτή, η Μελαχρινή.
0: Η
1: Μόνικα. Η οποία μάλιστα δεν ήταν το τεστάρ, δηλαδή δεν ξέρει κανένα. Ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο το πήρε, το ανέβηκε και πάνω, χόρεψε. Mm-hmm. Και μετά από λίγο έγινε στάρ και όλα τα
0: υπόλοιπα. Χόρεψε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά έγινε διάσημο μετά. Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι πηγαίνετε να βάλετε βενζίνη, μην αγχώνεστε. Η βενζίνη ανεβαίνει.
0: Διαράκι.
1: Το διαράκι.

0: μπροστά. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση το γεγονός, είναι πολύ αστείο, ότι την Κυριακή σε πανελλήνιο επίπεδο η τιμή της βενζίνης ήταν, μιλάμε πάντα για αμόλυβδη 95, έτσι, την κλασική αμόλυβδη, 1,974.
1: Να.
0: Την Δευτέρα 1,977.
1: Να.
0: Και την Τρίτη 1,982.
1: Ναι.
0: Και λες, παιδί μου, 8 σέντσια ή οτιδήποτε είναι, μέσα σε τρεις μέρες.
1: Ναι, γιατί. Τι είναι 8 σέντσια, Σκρούτζ, Γερολαδά,
0: ναι,
1: τι, είναι.
0: Ναι, τι είναι.
1: Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, τι είναι 8 σέντσια. Τίποτα. Ψίχουλα. Βάλε και εσύ, βάλε ακόμα 100 πατέρα, διότι υπάρχουν ανάγκες. Τι θα κάνει, δηλαδή, κλέφτης θα γίνει ο Τραμπ. Για πες μου κι εσύ. Τι, έχουμε χάσει και σκυλάκι.
0: Ναι, χάθηκαν σκυλάκι. Μας έδωσε ο αγαπητός μου ο Νίκος.
1: Λοιπόν, στην περιοχή του Αγιάννη, έξω από το Αγερσανή, είναι ένα λυκόσκυλο. Τώρα αυτό έγινε χθες το βράδυ ή σήμερα τα ξημερώματα. Είναι ηλικιωμένη, έχει τσιπάκι, φοράει κίτρινο κολάρο. Και αν την έχετε δει ή την γνωρίζετε οτιδήποτε, υπάρχει στο προφίλ του Νικόδημου στο Facebook, Νικόδημος Λιανός με ελληνικούς χαρακτήρες. Υπάρχουν στοιχεία, πληροφορίες για να επικοινωνήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Α, το καημένο.
0: Mm.
1: Να, και κάνει και ζέστη τώρα και είναι και ηλικιωμένη.
0: Ναι, ο φίλος μας ο Νίκος έχει βάλει το χεράκι του κέικι. Να πούμε βέβαια ότι αυτό με τη ζέστη, επειδή έχουμε όλοι κοινούς φίλους ή γνωστούς που ασχολούνται με τα ζωάκια, καλό είναι, γίνονται κάποιες καταγγελίες, καλό είναι να προσέχουμε λίγο με τα ζωάκια αυτές τις ημέρες, και ειδικά αυτούς που έχουν τα βαρελόσπιτα, ξέρεις, τα γνωστά, που βάζουν εκεί, αφήνουν.
1: Υπάρχουν
0: τα
1: ακόμα
0: ζωάκια. Ναι, βέβαια, εννοείται. Δεν είναι βαρελόσπιτα με την έννοια του βαρελιού, τώρα έχουν γίνει λίγο πιο σε εισαγωγικά ανθρώπινα, ναι, ανθρώπινα δεν μπορούν να γίνουν, τόσο πάντων. Είναι πλαστικά, παραδείγματος χάρη, τα οποία είναι χειρότερα τα πλαστικά, γιατί τραβάνε επίσης ήλιο. Καλό είναι λίγο να τα προσέχουν λίγο περισσότερο, λίγο νεράκι, οτιδήποτε. Τώρα για τις γάτες από τίποτα, γιατί θα με κυνηγάει και η Πολίνα. Οι γάτες είναι και λίγο αυτόνομες, εξαφανίζονται.
1: Ναι, αλλά το νεράκι όμως, καλό είναι έξω από την πόρτα μας λίγο νεράκι δροσερό.
0: Λίγο να τα αφήσουμε, οι γάτες εξαφανίζονται, παραδείγματος χάρη η γειτόνισσά μας, η μία γάτα, έχει εξαφανιστεί εδώ και μέρες.
1: Κάπου γυρνάει αυτή η ώρα, κάπου.
0: Ενώ τα αγοράκια είναι πιστά και κάθονται εκεί κάθε πρωί να πιούν τον καφέ τους με το φίλο τους. Η κυρία την εξαφανίστηκε και γεια σας, την ψάχνουμε όλοι πάλι.
1: Περατζάδα.
0: Περατζάδα, ναι.
1: Και εσύ τώρα.
0: Να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, κάτι άλλο ήταν.
1: Τώρα που είπα περατζάδα, στη Σαντορίνη, οι σύλλογοι της Σαντορίνη συνεχίζουν τις περατζάδες στα χωριά.
0: Ναι.
1: Ήτανε στη Νία, πήγανε στο, σήμερα νομίζω είναι στον Καρτεράδο. Ντύνονται, φοράνε τις παραδοσιακές τις φορεσιές, παίρνουν τα βιολιά και τα λαούτα και πάνε στα χωριά και κάνουν περαντζάδες. Και τους βλέπουν οι τουρίστες και γουρλώνουν τα μάτια και λέει: τι είναι αυτό. Α, αυτό είναι ο πολιτισμός των νησιών μας. Mm-hmm. Πολύ ωραίο πράγμα, μ' αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Τι έγινε.
0: Το πουλί έκανε το θαύμα τελικά. Κόπηκε το καλώδιο από το πουλί και λύθηκε το πρόβλημα.
1: Στην Ηρακλιά.
0: Ναι, στην Ηρακλιά.
1: Άρα θα ξαναφτιάξουμε το καλώδιο τώρα και θα το λύσουμε όλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ξεκίνησα να μην το ολοκληρώσω.
0: Έμα. Ρε το πουλί.
1: Τι πουλί να ήταν. Πεκάτσα.
0: Πριγκίπισσα Σοφία.
1: Παμάτα. Κανένα αθλητικό δεν έχεις να μας πει σήμερα.
0: Έχω.
1: Α, πάλι μόνο.
0: Ναι,
1: 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στην νοτιοδυτική Γαλλία.
0: Ναι.
1: Φωτιά. Δασική πυρκαγιά που εξαπλώθηκε με ταχύς ρυθμούς κατέκαψε 20.000 στρέμματα γης δυτικά της πόλης του Μπορντό. Και επευκαιρία να πούμε ότι σήμερα είναι η μαύρη επέτειος Μάτι.
0: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, αλλά με προλάβες. Ναι, είναι μια μέρα την οποία καλό είναι. Δεν έχουν περάσει 100 χρόνια. 8 έχουν περάσει, παιδιά. Είναι μια μέρα στην οποία ακόμα και πριν διάβαζα ότι υπάρχει ένας ομαδικός τάφος όπου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τα μέλη και γενικότερα ό,τι υπάρχει μέσα, και αυτό είναι ντροπή εν έτη 2026. Δεν είμαστε σε καμιά ούτε αφρικανική χώρα ούτε τίποτα, αν και τις περισσότερες φορές νιώθω ότι είμαστε αφρικανοί με αυτά που γίνονται. 8 χρόνια μετά και ελπίζουμε ότι αυτή η τραγωδία δεν την ξαναδούμε ποτέ, ότι θα είμαστε όλοι όσο γίνεται πιο ασφαλείς και το κυριότερο θα γίνουν επιτέλους έργα σωστά, υποδομές δηλαδή τέτοιες, ώστε στο άμεσο μέλλον αυτά να είναι ένας κακός εφιάλτης και τίποτα περισσότερο. Δεν γίνεται δηλαδή, και κάποια στιγμή πρέπει το χωροταξικό να λειτουργήσει, γιατί από ό,τι μαθαίνω και έκανε και μία αναφορά ο κύριος Φόρτο μας χθες, ότι είχε συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με την αρμόδια υφυπουργό, ήταν μαζί και η μηχανική από Πάρο, Νάξο, Σύρο, ο κύριος Κύπριτζης Παμισχάριος, πρόεδρος των μηχανικών, για να δουν τι γίνεται με το χωροταξικό, που προχωράει. Ξεκινάει η διαβούλευση τον Αύγουστο και θα πρέπει όλοι οι δήμοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι δήμοι, μεγάλοι, μικροί, δεν έχουν καταθέσει ακόμα πρόταση και αυτό είναι το παράξενο, γιατί μιλάμε ότι εάν δεν καταθέσουν πρόταση θα καταθέσουν οι άλλοι για τους δήμους από τη στιγμή που είναι λυμμένη η απόφαση να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Οπότε μετά μην βγουν οι δήμοι και πούνε μα γιατί αποφασίσατε για εμάς χωρίς εμάς, γιατί τότε το μόνο που θα κάνει η Μαντοστούρνάρα είναι να παίξει το γνωστό τραγούδι του, ποιος ήταν αυτός που έλεγε, ο Παπακουσταντίνου ήτανε, που έλεγε ότι αποφάσισαν αυτοί για μένα και στο
1: κλειδί χωρίς εμένα,
0: χωρίς εμένα και όλα τα σχετικά, έτσι. Δεν θα φταίμε εμείς, θα πει το κράτος, εγώ σας έδωσα όλες τις περιθώρια, όλα τα χρονοδιαγράμματα, εσείς δεν. Οπότε απολογηθείτε εσείς και όχι εγώ για το γεγονός ότι αποφάσισα εγώ για εσάς χωρίς εσάς.
1: Καλά τα λες, όχι, το έχεις φιλοσοφήσει καλά και αυτό.
0: Είναι σήμερα,
1: καλά
0: το πας. Δύσκολη.
1: Είναι πολύ δύσκολη, το βλέπω και έχει συνέχεια. Και αύριο είναι Παρασκευή, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Ωραία, τον έχουν πιάσει τα φιλοσοφικά του.
0: Έχουμε και πισινούλα,
1: Τι έχουμε. Ποιος έχει πισίνα. Πού και πού είναι, λέγε πού μένει.
0: Δεν ξέρω, έχει πισινούλα.
1: Πισίνα την πλαστική από αυτές που πάνε και βουτάνε μέσα στα
0: χαρτιά.
1: Κανονική. Κανονική, δηλαδή χτιστή, έτσι
0: είναι
1: αυτό.
0: Ναι, χτιστή, ναι. Έτσι είναι. Άμα είσαι αυτός που είσαι, πρέπει να είσαι μια πισινούλα.
1: Αλίμονο, αλίμονο.
0: Γιατί έχουμε και τα αρθρωτικά μας και πρέπει να κάνουμε και τα πανάκια μας.
1: Και τα πανάκια σου, ναι.
0: Πάμε πηγαίνουμε τώρα.
1: Αφού δεν έχουμε κολυμπητήριο, να φτιάξουμε μια πισίνα.
0: Μην λες τέτοια πράγματα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Στην Ελλάδα ζεις.
1: Ένα γατάκι βρέθηκε σώο στα συντρίμια 23 μέρες μετά το σεισμό στη Βενεζουέλα.
0: Α.
1: Πόσες ζωές έχουν, είπαμε? 7. Είχαμε και φωτιά στο Δερβαίνι στη Θεσσαλονίκη, οριοθετήθηκε. Ναι, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα. Αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες αιστείες της φωτιάς. Και επίσης να σου πω ότι εγκαταστάθηκαν και 388 κάμερες σε φανάρια που θα πιάνουν όσους περνούν με κόκκινο και θα καταγράφουν όλο το 24ωρο. Το νου σας.
0: Ναι.

0: είναι αθλητικά τώρα, έτσι.
1: Όχι απαραίτητα, αλλά οκ. Okay.
0: Λοιπόν, κοίτα, θα σου πω τα πάρα πολύ απλά. Ότι το βράδυ έχει αγώνες. Οπότε. Ναι, έχουμε ξεκινάει τα ωραία. Να πούμε ότι παρουσιάζεται σήμερα στην Arsenal ή τις επόμενες μέρες ο Τσόλης και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα παίκτη στο εξωτερικό. Και είναι τα 40 εκατομμύρια. Νομίζω πέρασε το ρεκόρ του Μανολά. Ενώ έχουμε από εκεί και πέρα τον Μπάουκ. Ο Μπάουκ. Μην τσαντίζεις του Μπάουκ, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είναι στις 8 το βράδυ Open TV Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ για το Europa Link, ενώ στο Sky 9 Πάξη Παναθηναϊκός, είναι για το Conference League. Γίνονται αγώνες, γίνονται μεταγραφές. Ο Αοθήρας απέκτησε μία ακόμα αθλήτρια. Ο Κωνσταντής Τσολάκης φεύγει από τον Ολυμπιακό και πηγαίνει στη Χαλ, την Βρετανική, τη Γερμανική. Γερμανική λέω. Την αγγλική ομάδα. Μια πολύ καλή κίνηση για τον Έλληνα παίκτη. Οπότε έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, να δούμε πώς θα κινηθεί η Βεζίνη. 2.050 η φθηνότερη χθες στην Άξο όσον αφορά τις Κυκλάδες. Μου κάνει εντύπωση αυτό και δεν είναι στη Σύρο. Και η ακριβότερη είναι στα 2.520. Όχι, 2479 στο εμποριό Σαντορίνη τη Δευτέρα. Τιμολογήθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.

0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, δηλαδή την τέταρτη περίοδο, όπως τα έλεγε και ο Νικόδημος, χρησιμοποιώντας αθλητικούς όρους.
1: Mm-hmm. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ναι.
1: Πότε είπες ότι έχουμε πανσέλινο?
0: 29.
1: Και 28 Αυγούστου έχουμε πάλι πανσέλινο, την Αυγουστιάτικη όμως, που θα είναι ανοιχτή και η αρχαιολογική χώρη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα από τώρα. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία, μουσεία.
0: Είναι και η
1: σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχτούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την. Ωραίος όμως ο Αύγουστος, για εκδηλώσεις που γίνονται. Πολύ ωραίος.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, έχουμε. Είναι γιορτές που είναι και όλα τα σχετικά. Να πω ότι το ρεκόρ το έχει ο Κοστούλας με 45 εκατομμύρια και ευχαριστώ πολύ τον Νίκο που με βοήθησε σε αυτό. Λοιπόν, ο Δήμος Νάξου, έχουμε τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται αυτές τις ημέρες.
1: Λοιπόν, είπες πριν για ρεκόρ.
0: Όσον αφορά τη μεταγραφή. 45 εκατομμύρια είναι το ρεκόρ μεταγραφής Έλληνα παίκτη από τον Ολυμπιακό στην Brighton, αν δεν κάνω λάθος, οπότε είναι αυτό. Λοιπόν, 23 του μήνα είναι Πέμπτη σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Σήμερα ολοκληρώνεται και η αιμοδοσία, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην Νάξο. Θέατρο Σκιών, Βασίλης Μπουγιούκας στις Μέλανες. Ο αγαπημένος ήρωας ζωντανεύει πίσω από τον φωτισμένο Μπερντέ στην παράσταση Καραγκιόζης Γραμματικός, 8.30 ώρα. Ενώ αύριο έχουμε στο Δαμαριώνα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, μουσικοθεατρικό δρόμενο για παιδιά. Ο Ουφ και η παρέα του προσκαλούν μικρούς φίλους σε μια διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση γεμάτη παιχνίδι, μουσική και φαντασία. Αυτά όσον αφορά την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο είπαμε ότι υπάρχουν πανηγύρια, οπότε βρίσκεται το δρόμο. Υπάρχει και στον Πύργο Μπαζέο μια πολύ όμορφη συναυλία την Παρασκευή, την Κυριακή μάλλον, 26 του μήνα. Άρα λοιπόν μπορείτε να κάνετε δράση και να βγείτε προς τα έξω. When the rest of the world

0: μεγάλη κουβέντα γίνεται για την Οδύσσια. Να πω μόνο ότι μου άρεσε η άποψη που κατέθεσε ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος ανέφερε ότι όταν ένα βιβλίο γίνεται ταινία, πάντα μα πάντα διασκευάζεται, δεν μεταφέρεται, δεν μπορεί να μεταφερθεί. Πρόκειται για δύο διαφορετικά αφηγηματικά μέσα, με διαφορετικές τεχνικές, διαφορετικές απαιτήσεις και εν τέλει διαφορετικούς δημιουργούς. Στο βιβλίο δημιουργός είναι ο συγγραφέας, την ταινία ο σκηνοθέτης. Αυτά θα έπρεπε να είναι απλά και αυτονόητα πράγματα. Πήγα σινεμά για να δω την Οδύσσια του Νόλαν, που βασίζεται στην Οδύσσια του Ομήρου, όχι την Οδύσσια του Ομήρου, σε πιστή απόδοση από τον Νόλαν. Δεν θεωρούσε σε κανένα σημείο τη συζήτηση που προηγήθηκε ότι η Οδύσσια του Νόλαν έπρεπε να είναι έτσι ή αλλιώς. Έπρεπε να κάνει εκείνη ή την άλλη επιλογή. Τίποτα απολύτως δεν έπρεπε και τίποτα απολύτως δεν δέσμευε τον Νόλαν, παρά μονάχα το δικό του όραμα για την ιστορία που επέλεξε να πει. Ο δικός μας ρόλος ως θεατές είναι να κρίνουμε το αποτέλεσμα. Μας άγγιξε αυτό το όραμα? Μας άρεσαν όσα κατέθεσε στη μεγάλη οθόνη, όσα ήθελε να αναδείξει και ο τρόπος με τα οποία τα ανέδειξε? Θεωρούμε ότι η ταινία ήταν καλή, κακή, μέτρια? Όλα μέσα στη συζήτηση είναι. Απλώς προσωπικά βρίσκω άκυρη την αρνητική κριτική που εκπορεύεται από τη σύγκριση με το αρχαίο έπος. Αυτή είναι η βάση του, έχει και άλλα βέβαια. Απλά λέει κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με όλη αυτή την ιστορία.
1: Αυτός ο χαμός που γινόταν με τον Καποδίστρια, πριν προβληθεί η ταινία, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι γιουβέτσι, τέλος πάντων, γίνεται τώρα και με την Οδύσσια.
0: Ναι.
1: Εγώ προτιμώ να πάω να δω την ταινία και να βγάλω τα συμπεράσματά μου. Τώρα τον Καποδίστρια δεν τον είδα ποτέ, πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Ποτέ, γιατί τον είδες?
0: Όχι.
1: Δεν τον είδες. Όμως εγώ έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τι γεύση έχει το Νότιο Αιγαίο?
0: Τι γεύση έχει το Νότιο Αιγαίο? Ελαιόλιθο.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό. Έτσι. Που είπες τώρα. Πάρα πολύ σωστό. Έχω όμως να σου πω και 10 εμβληματικά παραδοσιακά πιάτα από το Νότιο Αιγαίο. Για άκου.
0: Για πες.
1: Ξέρεις τι είναι το μελεκούνι?
0: Ναι, εννοείται.
1: Ξέρεις τι βγαίνει? Ρόδος.
0: Γλυκό.
1: Το γλυκό της χαράς. Αυτό είναι το γλυκό της χαράς. Προφανώς έχει. Ναι, όχι, προφανώς μοιράζεται σε γάμους και βαφτίσια.
0: Ναι. Είναι σαν τα αμυγδαλωτά που έχουμε εμείς.
1: Βρίσκεται παντού στο νησί, λέει. Σουσάμι, μέλι, σε ίδια αναλογία, ανακατεύονται με κανελογαρίφαλο και ολόκληρα αμύγδαλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ζεσταίνονται μέχρι να βράσουν, απλώνονται προσεκτικά, κόβονται σε ρόμπους και μόλις κρυώσουν μοιράζονται. Πολύ ωραία. Δεύτερο πιάτο. Φάβα Σαντορίνης. Παράδοση από βελούδο. Όσπριο βαθιάς νοστιμιάς, όταν σίγωμα γυρεύεται, γιατί θέλει ένα τρίωρο, λιώνει και γίνεται βελούδινο και δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από το να απογειωθεί από λίγο εξαιρετικό παρθένο, ελαιόλαδο, κρεμμύδι και ντόπια κάπαρι. Το νούμερο 3 είναι η φουρτάλια.
0: Μάλιστα.
1: Πού τη βρίσκεις?
0: Άνδρος και είναι η ομελέτα.
1: Άνα, γεια σου. Η πιο γνωστή φρουτάλια ή φουρτάλια, αναλόγως πως όπως τα στυλές, τη φτιάχνουν με εξαιρετική, τη φτιάχνουν εξαιρετικά και στα υπόλοιπα νησιά. Είναι μία ομελέτα που παραδοσιακά περιέχει αυγά, εννοείται, ομελέτα χωρίς αυγά που πας, ντόπια τυριά, παραδείγματος χάρη το βολάκι της Άνδρου, αυτό είναι το ντόπιο τυρί, ναι.
0: Ναι.
1: Πατάτες και λουκάνικα.
0: Mm-hmm.
1: Αρωματίζεται, λέει, με φρέσκο δυόσμο, αλλά θα τη βρείτε και με μαϊντανό. Ενώ αυτό που την κάνει μοναδική είναι ότι τηγανίζεται με λίπος από χοιρινό. Το ήξερες αυτό?
0: Όχι.
1: Μάθε το. Το νούμερο, το επόμενο, τρίτο, νομίζω ο τέταρτο στη σειρά. Καλόγερος Νάξου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ένα λαχανικό που μοιάζει με καλόγερο και το πιο εκλεκτό κρεατικό της Νάξου συνδυάζονται στο απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό. Είναι η μιλιτζάνα, που η μαύρη φλούδα της μοιάζει με ράσο, και το ξακουστό για τη γεύση και τη θρεπτικότητά του ναξιώτικο μοσχαράκι, που μελώνουν με πλούσια ντοματένια σάλτσα και σερβίρονται με μπόλικη pop γραβιέρα.
0: Μάλιστα. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο καλόγερος δεν είναι παραδοσιακό φαγητό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το πήραμε από τους παππούδες, γιαγιάδες και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και ότι έγινε κατά λάθος.
0: Είναι ένα ατύχημα στην κουζίνα, γιατί είναι από τα ωραία ατυχήματα, όπου πολύ απλά ένας σεφ, ο οποίος ζει στην Άξο, μάγειρας μάλλον, δεν είναι σεφ, ένας μάγειρας που ζει στην Άξο και δούλευε σε πολύ γνωστό μαγαζί, απλά ένα απόγευμα ξέμεινε από υλικά και λέει του ιδιοκτήτη, τι έχουμε? Έχουμε τίποτα αυτά? Λέει, έχουμε αυτά και αυτά. Ό,τι μπορείς φτιάξε. Και έφτιαξε τον καλόγερο. Δηλαδή πήρε αυτό, έβαλε το άλλο και πρόσθεσε μετά από πάνω και κάτι άσπρο για να θυμίζει λίγο καλόγερο.
1: Και να που πήγαμε και στο Τζελεμέντια με καλόγερο. Ναι. Το επόμενο πιάτο είναι αυτό το οποίο θα φάμε φέτος. Πιταράκια μήλου.
0: Μάλιστα.
1: Τα θηριά της μήλου φημίζονται για την ιδιαιτερότητα της γεύσης τους, αφού φτιάχνονται από γίδινο γάλα ζώων και ζουν και που ζουν και μεγαλώνουν στην άγρια φύση του νησιού. Ωραία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν χρειάζονται και πολλά για να αναδειχτούν. Αλεύρι, νερό και ελάχιστο ξύδι, ξύρο τύρι και ένα καλό τηγανισμό βγάζουν τα τραγανά μιλέικα πιταράκια που τρώγονται με μία μπουκιά.
0: Μάλιστα.
1: Να σε πάω στο επόμενο.
0: Να με πας.
1: Γούνα. Τι είναι αυτό.
0: Γούνα.
1: Τι είναι Νάξος. Γούνα. Όχι.
0: Ναι.
1: Εδώ λέει πάρος πάντως. Λέει λιόκαυτος.
0: Καμία σχέση. Λιόκαυτο.
1: Ψάρο με ζέστη
0: σπάρου. Πριν το ανακαλύψουν οι Παριανοί το είχαμε στην Άξο.
1: Επειδή είσαι
0: δεν μπορούν. Ναι, είμαι κακός. Σε κάποια πράγματα είμαι κακός. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα ως Ναξιώτες να λέμε κάποια πράγματα, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν 3-4 μαγαζιά στην Άξο που μπορεί να κάνουν υπέροχη γούνα. Είναι λιαστό κομμάτι.
1: Λιαστή παλαμίδα είναι.
0: Ναι, παλαμίδα δεν είναι παλαμίδα. Κάτι άλλο. Τέλος πάντων.
1: Κολλιώσει
0: σκουμπρί. Κολλιώ συνήθω.
1: Με αλάτι λοιπόν.
0: Βάζει στον ήλιο και ψήνεται εκεί με τι ώρε.
1: Ομό δηλαδή. Σούσι.
0: Ναι, σούσι είναι. Απλά είναι σούσι.
1: Να που βγει, από πού βγήκε το σούσι που ναι, έρχονται και μα πουλάνε τώρα τα αυτοί οι Ασιάτε από εκεί. Σούσια. Εμεί τα είχαμε
0: γούνα,
1: εδώ. Πρόκια.
0: Έχω ένα πολύ καλό φίλο ο οποίο κάθε φορά μου λέει να έρθει στην Άξο να φάω
1: γούνα.
0: Το ξέρω 40 χρόνια δεν έχει έρθει ποτέ στην Άξο.
1: Και εμεί δεν έχουμε φάει ποτέ γούνα.
0: Έτσι δεν θα έτρωγα ποτέ γούνα.
1: Ναι, ομόψαρι. Μάλιστα, λοιπόν. Το επόμενο έρχεται από την, θα μου πεις εσύ, είναι η κρεμμυδόπιτα.
0: Δεν ξέρω, αλλά έχω φάει.
1: Μύκονος.
0: Δεν έχω φάει.
1: Κοπανιστή Μυκόνου, ένα πικάντικο αλυφόδες τυρί που μοσχοβολάει. Εκτός από σκέτη όμως ως μεζές και αγαπημένα αποστάγματα, τρώγεται και μέσα σε διάφορα φαγητά όπως η κρεμμυδόπιτα Μυκόνου.
0: Ναι.
1: Στο πιο διάσημο πιάτο του νησιού, λοιπόν, τα χωριάτικα φύλλα γεμίζονται με άφθονα κρεμμύδια, τυροβολιά, μυζήθρα και κοπανιστή σε μία πίτα πραγματικά έξοχη.
0: Μάλιστα.
1: Το επόμενο σίγουρα ξέρεις από πού έρχεται, Ρεβιθάδα.
0: Έχουμε φάει στη Σύφνο.
1: Και όταν ψήνεται σε παραδοσιακό πύλινο σκεύος μέσα σε ξυλόφουρνο, όπως την κάνουν στη Σύφνο, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πρέπει να πας εσύ γιατί θα σου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί αυτό το νησί φημίζεται για τα ντολμαδάκια του. Ποιο είναι?
0: Ο Ελαιόλιθος με την
1: Ελένη
0: Μαράγγελη. Κάνει υπέροχα ντολμαδάκια. Ναι,
1: εξαιρετικά υπέροχα και μπορούν να συναγωνιστούν.
0: Δεν μπορούν.
1: Μπορούν να συναγωνιστούν αυτά της Κάσου. Τα μικρότερα και νοστιμότερα ντολμαδάκια ολόκληρου του κόσμου τα φτιάχνουν στην Κάσο.
0: Μάλιστα.
1: Τη Ελένη είναι πιο μεγάλα για να καταλαβαίνει κιόλα. Έχουν το μέγεθο μισή μπουκιά, φτιάχνονται από ολόφρεσκα αμπελόφυλλα και έχουν μέσα κύμα, ρύζι και ντομάτα. Μοσχομυρίζουν εγωπρόβιο βούτυρο, γεγονό εξίσου μοναδικό και πρωτότυπο, αφού όλοι οι άλλοι ελληνικοί ντολμάδε μαγειρεύονται με ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα.
1: Το επόμενο έρχεται από την Τίνο. Και δεν είναι άλλο από την Αγκινάρα τη Τίνο.
0: Πολύ γνωστή η Αγκινάρα.
1: Αγκινάρα που κρύβει μέσα τη ένα μοναδικό γαστρονομικό θησαυρό που αξίζει να δοκιμάσει κανεί σε κάθε μορφή και συνταγή. Από κλασικό τουρσί και ομελέτα μέχρι φουρνιστό αρνάκι και μαγειρευτό χταπόδι, ταιριάζει με τα πάντα και είναι από μόνη της ένας λόγος για να πάει κάποιος σε αυτό το νησί και εδώ κλείνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά τα πιάτα της, του Νοτιού Αιγαίου.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Ωραίο, ε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και
0: γιατί...
1: μεσημέρι.
0: Μεσημέρι, σε λίγο θα πάμε να φάμε. Οπότε εκεί έχουμε ένα υπέροχο μπριάν, μπορώ να σας πω. Το οποίο είναι φανταστικό.
1: Ναι, είναι υπέροχο, διότι οι μελιτζάνες είναι καταπληκτικές και τα κολοκυθάκια επίσης.
0: Εννοείται όλα αυτά
1: λένε.
0: Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
1: Από χέρι, εδώ.
0: Μπορεί και από χέρι και από
1: πόδι.
0: Ναι, και ό,τι θες. Λοιπόν, να πούμε ότι η κυρία Λατινοπούλου έκανε μια υπέροχη γκάφα.
1: Τι.
0: Όπου. Τι έκανε, να σου πω την αλήθεια. Ναι, χρησιμοποίησε ένα ποίημα για να δώσει το στίγμα της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο. Μόνο που το ποίημα αυτό ήταν λίγο λάθος. Και επίσης αναφέρονταν στις σφαγές που γινόντουσαν εντός της Κύπρου, δεν είχαν σχέση με την τουρκική εισβολή και έδειξε και μια φωτογραφία η οποία όμως ήταν από μια Τουρκοκύπρια η οποία έκλαιγε το χαμό του γιού της 10 χρόνια πριν από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν ξέρω γιατί έκανε αυτό λάθος η κυρία Λιτροπούλου, τι ήθελε να κάνει. Σίγουρα πάντως δεν ήταν υπέρ της Κύπρου αυτή η παρέμβαση που έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Όπως επίσης γίνεται μεγάλη κουβέντα για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του πολιτισμού.
1: Τι εννοείς?
0: Δημιουργείται κρατικός φορέας,
1: ναι,
0: που θα κάνει ευκολότερη και ταχύτερη την εκποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Ναι. Και
1: όχι και αυτό, ρε παιδιά.
0: Αυτό είναι ένα θεματάκι το οποίο το ανέδειξε και ένας Ναξιώτης, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση, πολύ, πολύ γνωστός μας, από την Απείρανθο, όπου έκανε λόγο για το γεγονός ότι κάποιες βραχογραφίες από την Απείρανθο έχουν εξαφανιστεί και πηγαίνουν για συντήρηση, και τι ακριβώς γίνεται. Η παρέμβαση ήταν από ένα επίσης γνωστό μας, ο οποίος σχολίασε από κάτω και του είπε: Μπαρμπα Γιώργη, ό,τι και να γράφεις, αυτά δεν πουλάνε, οπότε δεν ασχοληθεί κανένας, εκτός από κάτι γραφιστούσαν και εμένα και σένα.
1: Πες το ψέματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όχι και αυτό, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλεος δηλαδή,
0: είναι,
1: να τα ξεπουλήσουμε όλα. Να τα ξεπουλήσουμε όλα, έλεος δηλαδή.
0: Από εκεί και πέρα έχουμε. Τι έχουμε?
1: Να πω εγώ ότι έχουμε την εκπνέη αύριο η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
0: Πάλι.
1: Αφού είχε πάει παράταση. Εμείς την κάναμε. Κάποιοι άλλοι δεν είχαν κάνει.
0: Έκανα,
1: και εγώ την έκανα. Και νωρίς κιόλας. Αύριο είναι τελευταία μέρα. Είχε πάρει παράταση η όλη διαδικασία. Αύριο λοιπόν. Μετά έχει πρόστιμα, παιδιά, να ξέρετε αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα στον Αύγουστο κάποια στιγμή θα μιλήσουμε με τον Λέναρντ Νόιμπαουερ, ο οποίος πήρε το χρυσό πάλι σε ένα ιστορικό τελικό.
1: Αλίμονο.
0: Να πούμε ότι την Υπάρος είναι μέσα στα νησιά με kitesurf. Αντίθετα, η Νάξο έχει πρωταθλητή, αλλά δεν έχει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το παράδοξο της ιστορίας. Και βέβαια έχουμε και τον Ιούνιο, με βάση στατιστική από το λιμεναρχείο της Νάξου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά, που για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Ιούνιος πάει το φράγμα των 100.000 αφίξεων, κάτι το οποίο δείχνει, έχει μια αύξηση δηλαδή, της τάξης του 5% σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον προηγούμενο Ιούνιο μάλλον, τον περσινό, δείχνει ότι η σεζόν πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.
1: Μάλιστα,
0: το θέμα πάντα είναι το τι γίνεται στο τέλος του χρόνου και κυρίως τα ζητήματα, γιατί μίλησε και με έναν άνθρωπο του τουρισμού σήμερα το πρωί, ο οποίος μου έλεγε ότι ωραία πάμε, καλά πάμε, αλλά τα προβλήματα βασικά δεν λύνονται. Δηλαδή υποδομές, καθαριότητα, κυκλοφοριακό, πάρκινγκ δεν λύνονται. Και αυτό είναι ένα ζητηματάκι.
1: Μάστε. Η πιο δύσκολη και απαιτητική ταινία της καριέρας μου. Αυτό είπε ο Ματ Ντέιμον για την Οδύσσια.
0: Ναι.
1: Και επίσης τον ντούμπλαρε, λέει, σε μία σκηνή μία γυναίκα Κασκαντέρ.
0: Οπ.
1: Ναι. Η οποία, λέει, είχε απίστευτα μπράτσα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα γυρίσματα της σκηνής με τους λεστριγόνες, έδωσε συνέντευξη ο Ντέιμον, αναφέρθηκε στα γυρίσματα της σκηνής με τους λεστριγόνες, εξηγώντας ότι για τη δημιουργία της ψευδαίσθησης του μεγέθους χρησιμοποιήθηκαν πολύ ψηλοί και πολύ κοντοί κασκαντέρ, για λόγους ενόητους. Λοιπόν, σε αυτές τις σκηνές κασκαντέρ του ήταν η Ντέβιν Ντάλτον, η οποία... πάντως την οποία ο ηθοποιός επένεσε για τη φυσική της κατάσταση, λέγοντας ότι είχε τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που είχε δει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Θυμήθηκε μάλιστα την πρώτη του συνάντηση και είπε ότι την αγκάλιασε και την ευχαρίστησε για όλη τη δουλειά που είχε κάνει. Εξήγησε ότι σε αρκετές σκηνές όπου οι γίγαντες φαίνονται να υψώνονται πάνω από τον Οδυσσέα, τα χέρια που εμφανίζονται στην οθόνη ανήκουν σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Ντάλτον, και τόνισε ότι τις αξίζουν τα εύσημα. Η ίδια σχολίασε κάτω από το σχετικό βίντεο στο Instagram ότι ήταν τιμή της να ντουμπλάρει τον Ντέιμον. Φοβερό, ε!
0: Ναι, όντως.
1: Γυναίκα, ναι, ναι, όντως.
0: Την είδες,
1: υπάρχει βίντεο, είναι όντως. Δηλαδή πρέπει να γυμνάζεται 23 ώρες το 24ωρο.
0: Οι κασκαντέρ αυτό κάνουν.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Επίσης να πούμε και ότι οι έλοχοι...
1: Καναδί.
0: Το Καναδά είναι. Ότι οι έλεγχοι καλά κρατούν, και γενικότερα υπάρχουν συνεχόμενα έλεγχοι όπου και να πας, και μάλιστα είναι μεικτοί, όπως έλεγε ένας φίλος, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις με τίποτα από αυτούς. Κάτι είδα το. Α, μπράβο, ναι. Στην Ιαπωνία λανσάρουν τα ατομικά ψυγεία για ανθρώπους εν μέσω καύσωνα.
1: Τι? Για πες.
0: Λανσάρουν,
1: ναι,
0: ψυγεία. Ναι, ρε παιδί,
1: ατομικά. Τι, έχω ψυγεία και το παίρνει μαζί σου και πα.
0: Ναι.
1: Βολεύει.
0: Πρόκειται
1: αυτό.
0: Για ένα ντουχέιμον, ένα προσωπικό κουτί ψήξη που δημιούργησε ένα κατασκευαστή εξειδικευμένων μηχανημάτων αυτόματη πόλη και μια εταιρεία μεταλλικών κατασκευών. Οι χρήστε εισέρχονται στο ανοξείδωτο θάλαμο και δέχονται ισχυρέ ρηπέ ψυχρού αέρα στο κεφάλι, αυχένα, ώμου και πλάτη, με αποτέλεσμα μειώνεται γρήγορα η θερμοκρασία του σώματό του. Η μονάδα διατηρείται σε θερμοκρασία περίπου 15 βαθμών Κελσίου και είναι προγραμματισμένη να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μέγιστη λειτουργία 20 λεπτών. Έχει ύψος 2,13 και βάθος 1-2 μέτρα. Το ανθρώπινο ψυγείο κοστίζει μόλις 16 γεν ανά ώρα λειτουργίας.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι. Mm.
1: Λοιπόν, έχει ανοίξει ένα καινούριο ζαχαροπλαστείο.
0: Ναι.
1: Είναι στον κεραμικό.
0: Α.
1: Εκεί πρέπει να πας εσύ οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Διότι δεν φτιάχνει γλυκά πολλά. Φτιάχνει μόνο δύο.
0: Ναι.
1: Δύο. Λοιπόν, το λένε X-Cream.
0: Ναι.
1: Και αφήνει στην άκρη τα πολλά γλυκά και αφιερώνεται αποκλειστικά σε δύο από τα πολύ αγαπημένα για σένα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι το τυραμισού, το δεύτερο είναι το μιλφέιγ και επίσης έχει και χειροποίητο παγωτό.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτά σου λέει, εγώ αυτά φτιάχνω, φαντάσου πώς θα είναι τα γλυκά αυτά όμως, δύο γλυκά μόνο.
0: Ναι. Εντάξει,
1: εξειδίκευση.
0: Εξειδίκευση. Το έχουν κάνει αρκετοί αυτό. Δηλαδή... θυμάμαι και παλιό εστιατόρα εδώ στην Άξο, πολύ γνωστό, ο οποίος έλεγε: εγώ φτιάχνω αυτό σήμερα και άμα σ' άρεσε, άμα σ' αρέσει, δεν με νοιάζει. Δηλαδή έχει και μια λογική αυτό. Όπως παραδείγματος χάρη και πολύ γνωστή η αλυσίδα με ντόνατς, άνοιγε 2 ώρες την ημέρα.
1: Ναι.
0: Και σου έλεγε: εγώ ανοίγω αυτή την ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό κάνω, άμα σ' αρέσει.
1: Στο Φέρισο υπήρχε ένα, σε στυλ καφενείου ήταν, που είχε και φαγητό, αλλά πήγαινε και έτρωγε αυτό που είχε μαγειρέψει η κυρία που το κράταγε. Δηλαδή σήμερα, παιδιά, εγώ έβαλα φασολάδα. Και το χειμώνα να πηγαίνεις, αλλά να τρως όμως. Δηλαδή το φαγητό που θα φας είναι να είναι φαγητό, ωραίο.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
1: Σου λέγε, θα φας φασολάδα, δεν έχει κάτι άλλο. Ήρθες εδώ, θα φας φασολάδα. Τέλος.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το ζαχαροπλαστείο που σου λέω, γίνεται χαμός. Την προηγούμενη Παρασκευή ήταν λίγο μετά τις 12 το βράδυ και έξω από το X-Cream υπήρχε κόσμος που παρήγγελνε γλυκάκια. Σχηματίζουν, λέει, ουρά. Και μάλιστα έχει και 3 διαφορετικές εκδοχές για το μιλφέι.
0: Μάλιστα.
1: 3 διαφορετικές εκδοχές. Οπότε καταλαβαίνεις τι γλυκά θα είναι αυτά, ε.
0: Ναι. Επίσης, όχι, τι είναι αυτό.
1: Τι. Ναι.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Όχι, μια ιστορία Σαντορίνη που εκτέθηκε σε ιό.
1: Τι.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι λες.
0: Ναι, είναι λίγο... παράξενο αυτό. Λοιπόν, όχι, το έχω δει και σε σουβλατζίδικα αυτό.
1: Τι, κάνω μόνο σουβλάκι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάνουν μόνο μία πατέντα και λειτουργεί συγκεκριμένη ώρα και λέει, όπου εντάξει, γεια σας και τελειώνει η ιστορία. Ναι.

0: δεν είναι αστείο.
1: Ναι, όχι, δεν είναι αστείο. Και καλό είναι κάποια πράγματα να τα προσέχουμε ιδιαίτερα και να μην τα αφήνουμε έτσι. Και...
0: Τέλος πάντων, άστο τώρα, γιατί δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι απλά ένα δημοσίευμα το οποίο υπάρχει σε μεγάλη ιστοσελίδα της Ελλάδος και αφορά ένα συγκεκριμένο περιστατικό που συνέβη σε νησί την Κυκλάδων. Να πούμε πάντως ότι στην Ιταλία όσοι πάνε στην λίμνη Κόμο να ξέρουν ότι δεν μπορούν να κυκλοφορούν στην παραλία με μαγιό.
0: Ευτυχώς που μου το είπες, γιατί είχα σκόπο να πάω.
1: Ναι, υπάρχει πρόστιμο αυτόματο.
0: Και με τι κυκλοφορείς στην παραλία?
1: Ναι, ρε παιδί, με στην τουαλέτα? παραλία. Όχι να βγεις στο δρόμο και να πας να πιεις καφέ πάνω στο χάρι με το μαγιό. Αυτό.
0: Αυτό έχει, είναι, δεν είναι μόνο εκεί, είναι και αλλού. Έχει...
1: ναι, σε αρκετές. Στην Ελληνική Ιταλία, που θεωρείται πολιτισμένη χώρα, αυτά είναι στους Αμερικάνους κυρίως. Στην Ιταλία λοιπόν, στη λίμνη Κόμο, όποιος θέλει να πάει να πιει καφέ πέρα από την παραλία και έχει το μαγιουδάκι του, καλό είναι να φορέσει και το ρουχαλάκι του. Ξέρω ότι οι ναξιώτες δεν πηγαίνουν εκεί, προτιμούν άλλες περιοχές, αλλά καλό είναι να το έχουν και αυτό στο μυαλό τους ή τουλάχιστον να παίρνουν ιδέες.
0: Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι η Κίνα, μου το έστειλε τώρα ο φίλος μου ο Νίκος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κίνα βάζει τα, βγάζει στο δρόμο αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς οδηγό.
1: Α, ωραία.
0: Βεβαίως. Τα βγάζει στους δημόσιους αυτοκινητόδρομους και δείχνει πώς μπορεί να αλλάξει ολόκληρος ο κλάδος των μεταφορών. Με τεχνητή νοημοσύνη, με κάμερες, με αισθητήρες, προηγμένη τεχνολογία και ούτω καθεξής. Βέβαια, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για την οδική ασφάλεια, το νομοθετικό πλαίσιο, το μέλλον χιλιάδων επαγγελματιών οδηγών. Ναι. Αυτό όμως, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η τεχνολογία θα έρθει και στην Ευρώπη κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Ναι, χωρίς οδηγό τίποτα. Πάνε μόνα τους αυτά. Είναι αυτό. Είναι...
1: Και βέβαια, να πούμε βέβαια ότι είχαμε δει κάτι ηλεκτρικά τρενάκια. Ναι, ρε παιδί μου, είχαμε δει κάτι ηλεκτρικά τρενάκια κάποια στιγμή στην Ελλάδα που πηγαίνανε μόνα τους και είχαν κάτι τρακαρισματάκια. Αλλά εδώ θα σου επισημάνω το γεγονός ότι αυτά τα βλέπαμε πριν από χρόνια, δεκαετία ολόκληρη, στις ταινίες που δεν σ' αρέσουν και έλεγες μα είναι δυνατόν, και όμως ορίστε.
0: Γι' αυτό μπράβο, Νικόδημε, που έβλεπες αυτές τις ταινίες. Μπράβο, δηλαδή. Ναι, είσαι καταπληκτικός, μπράβο. Λοιπόν, έλα να φεύγουμε σιγά σιγά όμως τώρα.
1: Φεύγουμε.
0: Ωραία. Αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να είστε σε σκιές και όχι πολύ πολύ, να κάνετε τον μπανάκι σας αλλά γρήγορα. Και βέβαια να πούμε ότι θα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευούλα, αύριο.
0: Και να
1: ζάχαρη,
0: μην ξεχάσετε, αν πεινάσετε, να πάτε στον Ελαιόλιθο, διότι εκεί θα βρείτε τα καλύτερα, θα γευτείτε τα καλύτερα, θα έχετε ωραία παρέα, θα είναι εκεί η Ελένη Μαράκη, η φίλη μας.
1: Θα τα πει όλα.
0: Θα δροσιστείτε, γιατί ο χώρος είναι εξαιρετικός, θα είστε μες στις ελιές, θα είστε με μια θέα καταπληκτική και θα περάσετε. Α, και αύριο θα έχει και live, έτσι, κάθε Παρασκευή έχει και live. Μην τα λέμε και αυτά, κάθε απόγευμα Παρασκευής έχουμε και live. Λοιπόν,
1: οπότε,
0: να είστε καλά,
1: να περνάτε όμορφα,
0: να και προσέχετε, να πίνετε πολύ νερό
1: και να βάζετε και νεράκι και στα ζωάκια, απαραίτητα για τη ζωή μας και
0: ακριβώς.
1: Αυτά, γιατί είναι καλοί σύντροφοι, καλοί φίλοι και γενικότερα να είναι καλά,
0: καλύτεροι,
1: γιατί είναι ανιδιότελοι.
0: Α, μπράβο, να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 8 στους 10 δηλώνουν ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους, ενώ το 24% δεν θα πάει καθόλου διακοπές. Μεγάλη άνοδος των πολυτεχνικών σχολών, ανάκαμψη των στρατιωτικών, ισχυρές ανακατατάξεις στα περιφερειακά πανεπιστήμια και ορισμένες εντυπωσιακές καταρρεύσεις συνθέτουν την εικόνα των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την έγκριση της ασπίδας του Αχιλλέα και μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Οι φόβοι για μια νέα ενεργειακή κρίση επιστρέφουν δυναμικά στις διεθνείς αγορές, καθώς η επίθεση σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα και η νέα ανταλλαγή απειλών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων. Πτώσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.473 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να ανταποκριθεί και στα δύο παιχνίδια με την Ουγγρική Πάξη, εμφανίστηκε ο τεχνικός των Πράσινων, Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη τύπου εν όψη του απόψινού πρώτου αγώνα των δύο ομάδων στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League και αναφέρθηκε στην εμπειρία του από προκριματικές σειρές και στη διαχείριση της πίεσης για το αποτέλεσμα. Αποφασιστικός και με ανταγωνιστικό πνεύμα θα παραταχθεί σήμερα ο ΠΑΟΚ στο Λούμπλιν της Πολωνίας στην εκκίνηση των επίσημων υποχρεώσεών του. «Θέλω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ για 90 λεπτά», τόνισε ο Ιταλός τεχνικός των Ασπρόμαυρων Αλέσιο Λίσι. Το βλέμμα στραμμένο στους αγώνες των προκριματικών του Champions League έχει αυτό το διάστημα η ΑΕΚ εν όψη των δικών της αγώνων που πλησιάζουν στα play-off της διοργάνωσης. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί αποκλεισμό μίας εκ των Λεχ Πόζναν, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Δυναμό Ζάγκρεμπ ή και Ερυθρού Αστέρα, όμως τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στον δεύτερο προκριματικό δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά αφού όλες νίκησαν εκτός από την Δυναμό. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγι τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Καβάλα Λίμνος Νάξος Ύφνος 32 Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη Σέρες Χανιά Άρτα Ηράκλειο 34 Αθήνα Γιαννιτσά Τρίκαλα 36 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων. Κάθε πρωί μαντός του Γνάρα από τις 8 μέχρι τις 10 σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σύμφωνα με μελέτη, η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο που προκαλεί η οδική κυκλοφορία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον. Στη μελέτη διερευνήθηκαν στοιχεία για πάνω από 3 εκατομμύρια άτομα στη Δανία, ηλικίας άνω των 40 ετών για 13 χρόνια. Ως υψηλό επίπεδο θορύβου ορίστηκαν τα 60 δεσιμπέλ και ο θόρυβος υπολογίστηκε με βάση τις διευθύνσεις διαμονής των συμμετεχόντων σε 5 διαφορετικά έτη και σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Διαπιστώθηκε ότι όσοι εκτίθενται σε μεγάλο θόρυβο είναι συχνότερα άνδρες, ζουν μόνοι, έχουν χαμηλότερο εισόδημα και ζουν σε περιοχές που έχουν λιγότερους χώρους πρασίνου κοντά τους και υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τελικώς διαπιστώθηκε ότι η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο των δρόμων στην περιοχή κατοικίας συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο για νόσο Πάρκινσον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι εκτίθενται σε επίμονο θόρυβο, ακόμα και νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο ύπνος τους και να έχουν υψηλότερα επίπεδα στρες. Αντιθέτως, όσοι ζουν σε σπίτια με ήσυχο περιβάλλον έχουν μικρότερο κίνδυνο για εμφάνιση Πάρκινσον, καθώς έχουν τη δυνατότητα να απομονωθούν σε πιο ήσυχους χώρους. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της ησυχίας στις γειτονιές όπου υπάρχουν κατοικίες, κάτι που θα πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού και της κατασκευής κατοικιών.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 23 Ιουλίου, σαν σήμερα, 776 π.Χ., αρχίζουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ολυμπία. 1821, οι Έλληνες καταλαμβάνουν το κάστρο της Μονεμβασιάς. 1888, ο κύριος Ντάνλοπ πατεντάρει το λάστιχο αυτοκινήτου με σαμπρέλα. 1903. Η Ford πουλά το πρώτο της αυτοκίνητο με κόστος $850 και τελική ταχύτητα 48 χιλιόμετρα την ώρα. 1974. Πτώση της Χούντα στην Αθήνα. Μετά από πολιτική σύσκεψη αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σάμψον και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. 1996. Πεθαίνει η ηθοποιός μας Αλίκη Βουγιουκλάκη.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Λατρεύω την Ελλάδα και έχω πολύ καλούς φίλους εκεί. Αυτός ο τόπος είναι στην καρδιά μου. Τα τελευταία 5 χρόνια έρχομαι κάθε καλοκαίρι στη Μύκονο. Λατρεύω τη θάλασσα, τον γαλάζιο ουρανό, το υπέροχο φαγητό. Πραγματικά δεν έχω φάει πιο νόστιμα πιάτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μου αρέσει να βγαίνω τα βράδια έξω, να διασκεδάζω και εκεί το κάνω. Έχω και πολύ καλούς Ελλήνες φίλους που με κάνουν να αισθάνομαι ότι είμαι σπίτι μου με τη ζεστή φιλοξενία τους. Στη Μύκονο δεν με ενοχλούν ούτε οι παπαράτσι, είναι ευγενικοί και χαμογελαστοί, όπως όλοι οι Έλληνες. Εύχομαι να καταφέρω και φέτος να έρθω έστω και για λίγες μέρες. Πέρσι ανέβαζα συνέχεια φωτογραφίες στο Twitter και τους είχα τρελάνει όλους στο Hollywood. Είχαν σκάσει από τη ζήλια τους, είχε δηλώσει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της. Μετά το καφέ της χαράς δεν υπήρχαν πολλές προτάσεις. Μου ήρθαν άλλες προτάσεις στο θέατρο. Τηλεοπτικά δεν θυμάμαι τι έκανα μετά. Μέχρι τότε έπαιζα στο ποιοτικό θέατρο από το καφέ της χαράς. Και μετά άρχισαν να κόβονται αυτές οι προτάσεις. Υπήρχε στην ατμόσφαιρα ότι αυτός μας πρόδωσε τώρα, έκανε κάτι εμπορικό. Που τότε δεν το ήθελαν, τώρα το θέλουν. Μου ερχόντουσαν προτάσεις από πιο εμπορικά θέατρα. Αυτός στην αρχή μου κλώτσισε, με στεναχώρησε. Εγώ ποτέ δεν πίστευα σε τέτοιες ετικέτες. Πάντα έκανα δουλειές που μου άρεσαν. Δεν έχω καταφέρει να μην μπορώ να δουλέψω μία σεζόν. Άμα δεν δουλέψω μία σεζόν θα μου κοστίσει, σοβαρά θα μου κοστίσει. Θα πληγωθώ οικονομικά πολύ, δήλωσε ο ηθοποιός.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 23 Ιουλίου, σαν σήμερα, 776 π.Χ. αρχίζουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ολυμπία. 1821, οι Έλληνες καταλαμβάνουν το κάστρο της Μονεμβασιάς. 1888, ο κύριος Ντάνλοπ πατεντάρει το λάστιχο αυτοκινήτου με σαμπρέλα. 1903, η Ford πουλά το πρώτο της αυτοκίνητο με κόστος $850 και τελική ταχύτητα 48 χιλιόμετρα την ώρα. 1974, πτώση της Χούντα στην Αθήνα. Μετά από πολιτική σύσκεψη αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σάμψον και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κλειδίδης. 1996, πεθαίνει η ηθοποιός μας Αλίκη Βουγιουκλάκη.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Χρήστος Παλιός παραδέχθηκε ότι 3 χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στήχησε τις ζωές 57 ανθρώπων, το σύστημα σηματοδότησης και προστασίας των τρένων ETCS εξακολουθεί να μην λειτουργεί. 8.650 υπόχρεοι δεν ήταν συνεπείς με τα πόθεν έσχες, εξ αυτών οι 430 έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στα πρόσωπα περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, γιατροί, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών. Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με 5 προσαγωγές για πιθανή αλλίωση αποτελεσμάτων σε υποθέσεις ναρκωτικών. Μεταξύ των προσαχθέντων, ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος και ένας εργαζόμενος σε τοξικολογικό εργαστήριο του νησιού. Τεράστιες πυρκαγιές εν μέσω καύσωνα στην Ευρώπη, με χιλιάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. 3 νεκροί πυροσβέστες, 2 στη Γαλλία και 1 στην Ιταλία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός ξεκινά σήμερα και επισήμως τη νέα ποδοσφαιρική του σεζόν, αφού δίνει τον πρώτο του αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League κόντρα στην Ουγγρική Πάξη. Εκτός αποστολής ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, που δεν είναι ακόμα στο επίπεδο ετοιμότητας που πρέπει, αλλά και ο Μανώλης Σιώπης. Στην αποστολή το νέο απόκτημα των πράσινων Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League την Δυναμό Κιέβου, προσδοκώντας να θέσει βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση εν ώψη της ρεβάνς με τους Ουκρανούς στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς επέστρεψε στην Αυστρία, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα νούμερο 10 της Λασκ Λιτς ως δανεικός από την ΑΕΚ. Καθοδόν για την Ολλανδία βρίσκεται ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού τις επόμενες ώρες, με τον 30χρονο δεξιό μπακ να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων. Η παραχώρηση του Κλέιτον Διαντή στην Άλντι Ρίγια έφτασε συνολικά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί έναν ακόμη 18χρονο Σενεγαλέζο, τον Διόπ Ταφσίρ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ύφνος, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Χανιά, Άρτα, Ηράκλειο, 34 Αθήνα, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 36 Καλαμάτα, Ρέθυμνο.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Λατρεύω την Ελλάδα και έχω πολύ καλούς φίλους εκεί. Αυτός ο τόπος είναι στην καρδιά μου. Τα τελευταία 5 χρόνια έρχομαι κάθε καλοκαίρι στη Μύκονο. Λατρεύω τη θάλασσα, τον γαλάζιο ουρανό, το υπέροχο φαγητό. Πραγματικά δεν έχω φάει πιο νόστιμα πιάτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μου αρέσει να βγαίνω τα βράδια έξω, να διασκεδάζω και εκεί το κάνω. Έχω και πολύ καλούς Ελλήνες φίλους που με κάνουν να αισθάνομαι ότι είμαι σπίτι μου με τη ζεστή φιλοξενία τους. Στη Μύκονο δεν με ενοχλούν ούτε οι παπαράτσι, είναι ευγενικοί και χαμογελαστοί. Όπως όλοι οι Έλληνες. Εύχομαι να καταφέρω και φέτος να έρθω έστω και για λίγες μέρες. Πέρσι ανέβαζα συνέχεια φωτογραφίες στο Twitter και τους είχα τρελάνει όλους στο Hollywood. Είχαν σκάσει από τη ζήλια τους, είχε δηλώσει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της. Μετά το καφέ της χαράς δεν υπήρχαν πολλές προτάσεις. Μου ήρθαν άλλες προτάσεις στο θέατρο. Τηλεοπτικά δεν θυμάμαι τι έκανα μετά. Μέχρι τότε έπαιζα στο ποιοτικό θέατρο από το καφέ της χαράς. Και μετά άρχισαν να κόβονται αυτές οι προτάσεις. Υπήρχε στην ατμόσφαιρα ότι αυτός μας πρόδωσε τώρα, έκανε κάτι εμπορικό. Που τότε δεν το ήθελαν, τώρα το θέλουν. Μου ερχόντουσαν προτάσεις από πιο εμπορικά θέατρα. Αυτός στην αρχή μου κλώτσισε, με στεναχώρησε. Εγώ ποτέ δεν πίστευα σε τέτοιες ετικέτες. Πάντα έκανα δουλειές που μου άρεσαν. Δεν έχω καταφέρει να μην μπορώ να δουλέψω μία σεζόν. Άμα δεν δουλέψω μία σεζόν θα μου κοστίσει, σοβαρά θα μου κοστίσει. Θα πληγωθώ οικονομικά πολύ, δήλωσε ο ηθοποιός.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σύμφωνα με μελέτη, η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο που προκαλεί η οδική κυκλοφορία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον. Στη μελέτη διερευνήθηκαν στοιχεία για πάνω από 3 εκατομμύρια άτομα στη Δανία, ηλικίας άνω των 40 ετών για 13 χρόνια. Ως υψηλό επίπεδο θορύβου ορίστηκαν τα 60 δεσιμπέλ και ο θόρυβος υπολογίστηκε με βάση τις διευθύνσεις διαμονής των συμμετεχόντων σε 5 διαφορετικά έτη και σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Διαπιστώθηκε ότι όσοι εκτίθενται σε μεγάλο θόρυβο είναι συχνότερα άνδρες, ζουν μόνοι, έχουν χαμηλότερο εισόδημα και ζουν σε περιοχές που έχουν λιγότερους χώρους πρασίνου κοντά τους και υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τελικώς διαπιστώθηκε ότι η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο των δρόμων στην περιοχή κατοικίας συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο για νόσο Πάρκινσον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι εκτίθενται σε επίμονο θόρυβο, ακόμα και νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο ύπνος τους και να έχουν υψηλότερα επίπεδα στρες. Αντιθέτως, όσοι ζουν σε σπίτια με ήσυχο περιβάλλον έχουν μικρότερο κίνδυνο για εμφάνιση Πάρκινσον, καθώς έχουν τη δυνατότητα να απομονωθούν σε πιο ήσυχους χώρους. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της ησυχίας στις γειτονιές όπου υπάρχουν κατοικίες, κάτι που θα πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού και της κατασκευής κατοικιών.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά.
1: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Χρήστος Παλιός παραδέχθηκε ότι 3 χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στήχησε τις ζωές 57 ανθρώπων, το σύστημα σηματοδότησης και προστασίας των τρένων ETCS εξακολουθεί να μην λειτουργεί. 8.650 υπόχρεοι δεν ήταν συνεπείς με τα πόθεν έσχες, εξ αυτών οι 430 έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στα πρόσωπα περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, γιατροί, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών. Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με 5 προσαγωγές για πιθανή αλλίωση αποτελεσμάτων σε υποθέσεις ναρκωτικών. Μεταξύ των προσαχθέντων, ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος και ένας εργαζόμενος σε τοξικολογικό εργαστήριο του νησιού. Τεράστιες πυρκαγιές εν μέσω καύσωνα στην Ευρώπη, με χιλιάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. 3 νεκροί πυροσβέστες, 2 στη Γαλλία και 1 στην Ιταλία.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός ξεκινά σήμερα και επισήμως τη νέα ποδοσφαιρική του σεζόν, αφού δίνει τον πρώτο του αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League κόντρα στην Ουγγρική Πάξη. Εκτός αποστολής ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, που δεν είναι ακόμα στο επίπεδο ετοιμότητας που πρέπει, αλλά και ο Μανώλης Σιώπης. Στην αποστολή το νέο απόκτημα των πράσινων Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League την Δυναμό Κιέβου, προσδοκώντας να θέσει βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση εν ώψη της ρεβάνς με τους Ουκρανούς στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς επέστρεψε στην Αυστρία, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα νούμερο 10 της Λάσκ Λίτς ως δανεικός από την ΑΕΚ. Καθοδόν για την Ολλανδία βρίσκεται ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού τις επόμενες ώρες, με τον 30χρονο δεξιό μπακ να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων. Η παραχώρηση του Κλέιτον Διαντή στην Άλντι Ρίγια έφτασε συνολικά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί έναν ακόμη 18χρονο Σενεγαλέζο, τον Διόπ Ταφσίρ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγι τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Καβάλα Λίμνος Νάξος Ύφνος, 32 Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, Σέρες Χανιά Άρτα Ηράκλειο, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Τρίκαλα, 36 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Λατρεύω την Ελλάδα και έχω πολύ καλούς φίλους εκεί. Αυτός ο τόπος είναι στην καρδιά μου. Τα τελευταία 5 χρόνια έρχομαι κάθε καλοκαίρι στη Μύκονο. Λατρεύω τη θάλασσα, τον γαλάζιο ουρανό, το υπέροχο φαγητό. Πραγματικά δεν έχω φάει πιο νόστιμα πιάτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μου αρέσει να βγαίνω τα βράδια έξω, να διασκεδάζω και εκεί το κάνω. Έχω και πολύ καλούς Ελλήνες φίλους που με κάνουν να αισθάνομαι ότι είμαι σπίτι μου με τη ζεστή φιλοξενία τους. Στη Μύκονο δεν με ενοχλούν ούτε οι παπαράτσι, είναι ευγενικοί και χαμογελαστοί. Όπως όλοι οι Έλληνες. Εύχομαι να καταφέρω και φέτος να έρθω έστω και για λίγες μέρες. Πέρσι ανέβαζα συνέχεια φωτογραφίες στο Twitter και τους είχα τρελάνει όλους στο Hollywood. Είχαν σκάσει από τη ζήλια τους, είχε δηλώσει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της. Μετά το καφέ της χαράς δεν υπήρχαν πολλές προτάσεις. Μου ήρθαν άλλες προτάσεις στο θέατρο. Τηλεοπτικά δεν θυμάμαι τι έκανα μετά. Μέχρι τότε έπαιζα στο ποιοτικό θέατρο από το καφέ της χαράς. Και μετά άρχισαν να κόβονται αυτές οι προτάσεις. Υπήρχε στην ατμόσφαιρα ότι αυτός μας πρόδωσε τώρα, έκανε κάτι εμπορικό. Που τότε δεν το ήθελαν, τώρα το θέλουν. Μου ερχόντουσαν προτάσεις από πιο εμπορικά θέατρα. Αυτός στην αρχή μου κλώτσισε, με στεναχώρησε. Εγώ ποτέ δεν πίστευα σε τέτοιες ετικέτες. Πάντα έκανα δουλειές που μου άρεσαν. Δεν έχω καταφέρει να μην μπορώ να δουλέψω μία σεζόν. Άμα δεν δουλέψω μία σεζόν θα μου κοστίσει, σοβαρά θα μου κοστίσει. Θα πληγωθώ οικονομικά πολύ, δήλωσε ο ηθοποιός.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σύμφωνα με μελέτη, η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο που προκαλεί η οδική κυκλοφορία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον. Στη μελέτη διερευνήθηκαν στοιχεία για πάνω από 3 εκατομμύρια άτομα στη Δανία, ηλικίας άνω των 40 ετών για 13 χρόνια. Ως υψηλό επίπεδο θορύβου ορίστηκαν τα 60 δεσιμπέλ και ο θόρυβος υπολογίστηκε με βάση τις διευθύνσεις διαμονής των συμμετεχόντων σε 5 διαφορετικά έτη και σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Διαπιστώθηκε ότι όσοι εκτίθενται σε μεγάλο θόρυβο είναι συχνότερα άνδρες, ζουν μόνοι, έχουν χαμηλότερο εισόδημα και ζουν σε περιοχές που έχουν λιγότερους χώρους πρασίνου κοντά τους και υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τελικώς διαπιστώθηκε ότι η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο των δρόμων στην περιοχή κατοικίας συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο για νόσο Πάρκινσον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι εκτίθενται σε επίμονο θόρυβο, ακόμα και νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο ύπνος τους και να έχουν υψηλότερα επίπεδα στρες. Αντιθέτως, όσοι ζουν σε σπίτια με ήσυχο περιβάλλον έχουν μικρότερο κίνδυνο για εμφάνιση Πάρκινσον, καθώς έχουν τη δυνατότητα να απομονωθούν σε πιο ήσυχους χώρους. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της ησυχίας στις γειτονιές όπου υπάρχουν κατοικίες, κάτι που θα πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού και της κατασκευής κατοικιών.
2: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

Περασμένες εποχές και ίσως κάποιες ενοχές. Προώρα προχώρησες σε άλλους δρόμους. Με τα 30 σου στους ώμους. Γράφεις για τις πίκρες και τους καημούς. Δεν ψάχνεις πια για συνδυασμούς.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 23 Ιουλίου, σαν σήμερα, 776 π.Χ. αρχίζουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ολυμπία. 1821, οι Έλληνες καταλαμβάνουν το κάστρο της Μονεμβασιάς. 1888, ο κύριος Ντάνλοπ πατεντάρει το λάστιχο αυτοκινήτου με σαμπρέλα. 1903, η Ford πουλά το πρώτο της αυτοκίνητο με κόστος $850 και τελική ταχύτητα 48 χιλιόμετρα την ώρα. 1974, πτώση της Χούντα στην Αθήνα. Μετά από πολιτική σύσκεψη αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σάμψον και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κλειδίδης. 1996, πεθαίνει η ηθοποιός μας Αλίκη Βουγιουκλάκη.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master

0: FM Stereo.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Χρήστος Παλιός παραδέχθηκε ότι 3 χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στήχησε τις ζωές 57 ανθρώπων, το σύστημα σηματοδότησης και προστασίας των τρένων ETCS εξακολουθεί να μην λειτουργεί. 8.650 υπόχρεοι δεν ήταν συνεπείς με τα πόθεν έσχες, εξ αυτών οι 430 έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στα πρόσωπα περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, γιατροί, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών. Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με 5 προσαγωγές για πιθανή αλλίωση αποτελεσμάτων σε υποθέσεις ναρκωτικών. Μεταξύ των προσαχθέντων, ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος και ένας εργαζόμενος σε τοξικολογικό εργαστήριο του νησιού. Τεράστιες πυρκαγιές εν μέσω καύσωνα στην Ευρώπη, με χιλιάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. 3 νεκροί πυροσβέστες, 2 στη Γαλλία και 1 στην Ιταλία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός ξεκινά σήμερα και επισήμως τη νέα ποδοσφαιρική του σεζόν, αφού δίνει τον πρώτο του αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League κόντρα στην Ουγγρική Πάξη. Εκτός αποστολής ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, που δεν είναι ακόμα στο επίπεδο ετοιμότητας που πρέπει, αλλά και ο Μανώλης Σιώπης. Στην αποστολή το νέο απόκτημα των πράσινων Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League την Δυναμό Κιέβου, προσδοκώντας να θέσει βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση εν ώψη της ρεβάνς με τους Ουκρανούς στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς επέστρεψε στην Αυστρία, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα νούμερο 10 της Λασκ Λιντς ως δανεικός από την ΑΕΚ. Καθοδόν για την Ολλανδία βρίσκεται ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού τις επόμενες ώρες, με τον 30χρονο δεξιό μπακ να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων. Η παραχώρηση του Κλέιτον Διαντή στην Άλντι Ρίγια έφτασε συνολικά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί έναν ακόμη 18χρονο Σενεγαλέζο, τον Διόπ Ταφσίρ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγι τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ύφνος, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Χανιά, Άρτα, Ηράκλειο, 34 Αθήνα, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 36 Καλαμάτα, Ρέθυμνο.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Τι ζητάς, πες μου τι? Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει? Τι ζητάς, λίγο φως? Ξέρω καλά είσαι φάρος βιστός. Τι ζητάς, μα τι